0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLONET με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLONET. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η EnPLONET προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLONET. Είναι απλό και οικονομικό.

στο στήθος σου ένας μικρός διάδρομος εξόδου, είναι το δέρμα στο στήθος.

τελειώσουμε μια μέρα. Το ταξίδι θα αναβληθεί για μια ζωή ύστερη. Και οι καλημέρες θα είναι φρέσκες. Της δροσιάς θα είναι οι καλημέρες. Μηδέ της συνήθειας. Μηδέ το κίτρινο ξεχαρβαλωμένων δωματίων. Με τα πεταμένα ρούχα στο πάτωμα. Θα φορέσω τα τσαλάκο τα φτερά μου. Και θα βγω σου λάτσο στα σύννεφα και στους δρόμους της πόλης. Δεν θα ξαναπικραθώ που με παράτησες. Όμορφα σε θυμάμαι, καθώς έδειχνες γυμνή και φοβισμένη. Δεν θα ξαναχτυπώ στη θύμησή σου. Ένα χαμόγελο θα σου φυλάω μυστικό, μα θα το νιώθεις. Ύστερα θα παίξω μπάλα στην αυλή του σχολείου με τα παιδιά με τα ματωμένα γόνατα. Καφέ θα πιω στη στέγη με τα περιστέρια. Σύννεφο θα στρώνει η μάνα στο σπίτι και ο πατέρας θα μυρίζει κουβέντες του δρόμου και ρούχο υδρωμένο. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης. Όλα θα τελειώσουν μια μέρα και τα μάτια μου θα ανθίζουν ομορφιές πρωινού και δάκρυα της άνοιξης.

θα θέσουμε.

0: Glow 89,2.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.

0: En Plo 89,2.
1: Magnifique, super, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων, αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
2: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
3: Σκέφτεσαι Μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.

0: Glow 89,2.
1: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και?
0: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

για όλους εμάς. Που ενώ το ξέρουμε πως κάποια μέρα δεν θα υπάρχουμε, πλέουμε αργά το Σαββατόβραδο.

0: 2.
1: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ενπλό 89,2. Η Ενπλό Net, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
0: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
0: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
2: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

0: Ενπλό 89,2. Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.

μου.

παιδιών αχνοδιά.

της απαρχής.

0: Τηλεφωνεί στο Δήμο σου για ένα αδέσποτο που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
1: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
2: Είμαστε μικρός Δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
1: Δεν έχουμε λεφτά.
3: Δεν έχουμε αμάξι.
1: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
3: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους και τον κτηνίατρο.
0: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία και τα στοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ΕΝΠΛΟ. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 92.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 239.
2: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο μαραζόπουλος.gr και στο 6937 85 77 59.

0: En Plow 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
4: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26 650 28 568.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
1: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
0: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
1: Και
0: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
0: Είσαι τρελός. Νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
0: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451. Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
3: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
3: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.
4: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPlonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPlonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665-100-340. Πληροφορίες enplonet.gr.
5: Η EnPlonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
6: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
7: Το βουνό δεν είναι τόπος, είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enplo 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
3: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510 68 493.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 99,2. Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-028-840.
4: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με τον δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

Άκου τη θλίψη που σου μιλάει και κοίτα τη στα μάτια. Χαμογελάει ειρωνικά και τα δόντια της γυαλίζουν από το χρυσό που της χάρισες. Αχόρταγε καταβροχθίζει ό,τι της έδωσες. Μα πού βρίσκεις ακόμα να δώσεις? Πού είναι κρυμμένα? Οι γιαγιάδες τα βάζαν στα στρώματα, οι μπαμπάδες στις τράπεζες και από εκεί κατευθείαν στις ψυχές μας. Αλλά θα ήθελα κάτι να σου πω. Μην τολμήσεις να αφήσεις την τελευταία σου πνοή χωρίς να είσαι ελεύθερος. Ακόμα και όταν η ελευθερία θα είναι η τελευταία σου πνοή. Κοίτα τη θάλασσα, τα βουνά και το χιόνι. Όλα σε αρμονία, ακόμα και τη νύχτα, εκεί που το σκοτάδι σε κάνει να τρέμεις. Όλα σε αρμονία, μέσα στον ατελείωτο κύκλο τους. Από το σημείο Α, ξανά στο σημείο Α, όλα κινούνται, όλα προχωρούν. Μέσα κι εσύ, χαμένος, ήρωος της ιστορίας των άλλων, σιωπηλός και θλιμμένος. Ήρθε αυτή η στιγμή να φωνάξεις, να ματώσεις τις φωνητικές σου χορδές, μέχρι να μάθεις ότι στο ψήθυρο κρύβεται η δύναμη των λέξεων, η δύναμη του λόγου σου και η δύναμη της ψυχής σου. Και θα σου πω και κάτι ακόμα. Κάθε λεπτό είναι μια νέα, άσπρη σελίδα.

0: Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα.
2: Πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
0: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιώς. Τηλέφωνο 6945 856 888.
4: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στα αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: 2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Έχει σηκώπεδο, αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. covidbusters.gr 690 70 98 630.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26 51 0 68 493.

0: Διπλό 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
3: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
5: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
6: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 65 0 28 840.

0: Αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-pavlaaromata.gr.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
3: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρα...

0: Radio.
1: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-103-343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και
2: πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Τάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκι Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650 28 5.

0: Enplo 89,2. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945-856-888.
1: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
2: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς. Εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 26510-68493. Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο marazopoulos.gr και στο 6937-857759.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και πολιτιστικό σωματείο Καρδίτσας διασώζω.
4: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Enclo 89,2.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
4: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 0 25 235.

0: Το βουνό δεν είναι τόπος. Είναι ανάσα ζωής. Η σιωπή, ένας ήχος καθαρός. Και η θέα, μέσα σου ένα φως. Εδώ θα φτάσεις για να δεις, να ακούσεις, να γευτείς. Κάθε που ανεβαίνεις, ψηλώνει και η ψυχή. Κοίτα ψηλά, ως την κορφή. Το είναι σου, είναι εκεί. Καλώς σε βρήκες. Ορεινή Ελλάδα. Σε πάει ψηλά όλο το χρόνο. Ανακάλυψε την. Υπουργείο Τουρισμού. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
2: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Glow 89,2.
1: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip. Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα. Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
2: Και?
1: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
2: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
1: Είσαι τρελός. Νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
2: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η EnPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. EnPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
3: Η EnPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
4: Περιοδικό STEP. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό STEP έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857759. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
5: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris-aromata.gr.
6: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν, σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

κλαις.

0: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης ΩΕ. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
1: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η Γεωπονική Θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική Θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650-28840.
2: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
3: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
4: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα. Στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
5: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco. Κύπρου 51, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
6: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε. Αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα. Τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
7: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.
8: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
9: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο 2 ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραχτσί μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταπακριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
10: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν τρεις Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας δύο πολίτες. Τις ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμμυράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ εντύπωση προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμμυρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, στις στοιχείες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμμυράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
9: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
11: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζ υπόρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία, με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση τη στρατηγική συνεργασία συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση νέων εξοπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν η ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Έλληνα Υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκλήρωμα του δελτίου με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιου Γιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
12: Το θέμα της ημέρας.
13: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκάλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Ρέιβ χωρίς και τα μήνυ είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί? Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Και το μήνυμα στην πραγματικότητα είναι παυσίκονο και αναισθητικό. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιογόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άνδρας έκανε χρήση και τα μήνυμα για χρόνια. Ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνη, λέει η γιατρός Άινα Μούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις rave με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας. Αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σαν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά η κεταμίνη είναι φθηνότερη από το αλκοόλ και πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης λιγότερο επιβλαβής. Αλλά αυτό είναι μία πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μη αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που μετράει για τους χρήστες είναι ότι η κεταμίνη μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026, η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές θηλωνιακές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε μεμονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
12: Ακούσατε την Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

ENPLO 89,2. Η ENPLO NET, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα.

0: κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
1: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
0: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
1: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284. Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Γουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Για επιτυχημένη προβολή, ένα είναι το όνομα. Μαραζόπουλος Promotion. Μπλουζάκια, καπελάκια, μπουφάν, έξυπνα διαφημιστικά δώρα, όλα με το λογότυπό σας. Επίσης, φυλάδια, επαγγελματικές κάρτες, φάκελοι, μαγνητάκια, σημαίες, βιβλία σέρβις οχημάτων και άλλα πολλά. Μαραζόπουλος Promotion. Η επιτυχία έχει όνομα. Βρείτε μας στο maraζόπουλος.gr και στο 6937-857759.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεωση είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φυλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: 2. Σκέφτεσαι με νότες. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Η EnPlonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2665-100-340 και στο enplonet.gr.
2: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ηγουμενίτσα και online αγορές στο ρις-παυλα-αρώματα.gr.
3: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
4: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
3: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
4: Και?
3: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
4: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
3: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ηγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
4: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ηγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον EnPlo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η Enplonet με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. Enplonet. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η Enplonet προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.

0: μανιφίκ, σούπερ, incroyable, τι εκτυφλωτικό, τι αστραφτερό. Mon Dieu, πως ένα πιατό είναι τόσο καθαρό. Σε πλυντηριό και σερβιτσιό, δωρό από την Electronet. Electronet, 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε με δώρα Magnifique. Τώρα με κάθε πλυντήριο πιάτων αξίας 389 ευρώ και άνω, δώρο γαλλικό σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Electronet, σχέση εμπιστοσύνης.
1: Electronet Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ηγουμενίτσα.
2: Έχεις χάσει τον ύπνο?
3: Ακούς θορύβους? Βλέπεις ίχνη?
2: Μυρίζεσαι εισβολής?
3: Μη χάνεις χρόνο. Κάλεσε τους COVID Busters.
4: Για υπαίθρια και αστικά, έντομα και τροκτικά, έρποντα ή βαδιστικά.
3: Για COVID και καθαρισμούς, άσε τη λύση στους ειδικούς.
4: COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος.
3: 6907-09-8630 και covidbusters.gr.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: μικρός, χαμένος, αδιάφορος. Σαν να κοιμάμαι δίχως να θέλω να ξυπνήσω. Και αφήνω τα ρολόγια να βαράνε στη διαπασόν. Αφήνω τις μέρες να περνάνε στη φυλακή των τυχερών. Που ζω και άδοξα βασιλεύω, αφού δεν θέλω να ανατέλω. Μονάχα μέρες να περνάνε,
1: μέρες να περνάνε.
0: Και τα παιδεία των μαχών άδικα περιμένουν. Όσοι χορταίνουν έστω με σκατά, τώρα κοιμούνται βαριά. Και όσοι νομίζουν πως τα ξυπνάνε.

επιτέλους δεν νικήσα. Ξαπλώνει τώρα τσακισμένη και η δικιά μου ελπίδα. Κι όσα δεν είδα περιμένουν κουρασμένα κάποιον την πόρτα να ανοίξει και να πει: όλα να αλλάξουν μπορεί, μα ποιος πιστεύει. Και οι πόρτες άδικα περιμένουν, άσχετοι τι μπαίνουν βγαίνουν. Άλλος με το τσεκούρι και άλλος με το μολύβι, άλλος με δώρα και άλλος με φωτιά. Μόνο ο καθένας κάτι κρύβει. Κι όσο ο χειμώνας να φύγει, δεν θα θυμάμαι πια.

0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

0: 99,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά, με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
2: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
3: Είστε επαγγελματίας αγρότης ή ερασιτέχνης καλλιεργητής? Η γεωπονική θεσπρωτείας είναι δίπλα σας με λύσεις για όλα. Από φυτοφάρμακα, λιπάσματα, γεωργικά μηχανήματα και εργαλεία μέχρι γεωπονικές συμβουλές και επίβλεψη καλλιεργειών. Γεωπονική θεσπρωτείας. Πέτρος Παναγιώτου, Γεωπόνος. Πίσω από το Εθνικό Στάδιο Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26650 28 840.
4: Περιοδικό ΣΤΕΠ. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό ΣΤΕΠ έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodikostep.gr.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

κάτασπρο μικρός και κολαρίνα, ναυτάκι του γλυκού νερού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού, σαν γάτα η λαμαρίνα, και σε σαστίζει ξαφνικό προβέτσο του καιρού. Σε πιάνει μη το πεις αλλού, σαν

0: En Glow 89,2.
1: Ο έλεγχος και η συντήρηση του αυτοκινήτου είναι μία απόφαση. Και στο Auto Time Service Center είναι πάντα η σωστή. Το εξειδικευμένο συνεργείο αυτοκινήτων για εγγυημένο σέρβις και ευθυγράμμιση. Με ανταλλακτικά και ελαστικά όλων των εταιριών. Με πολυετή εμπειρία και άριστη εξυπηρέτηση. Auto Time Service Center Σάρας Τσάνης Ωμικρόν Εψιλον. Η πρώτη επιλογή σου. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιγουμενίτσας Ιωαννίνων. Τηλέφωνο 26650-28568.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκιασα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
1: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650-29451.
4: Βρες πλυντήριο πιάτων Midea 10 σερβίτσιων με Hygiene Care Plus για πιστοποιημένη αποστήρωση μόνο με 449 ευρώ και με 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Midea και Eskimo σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
1: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650-25239.
0: Όταν πρόκειται για το χρώμα του αυτοκινήτου, εμπιστεύεσαι μόνο τον καλύτερο. Θωμάς Μονάχος. Από τους πρώτους φανοποιούς στη Θεσπρωτεία, με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και special βαφές, δίνει νέα εμφάνιση στο όχημά σου. Φανοποιεί ο βαφή αυτοκινήτων Θωμάς Μονάχος. Στο Μαυρούδι Ιγουμενίτσας. Ο παλιός είναι αλλιός. Τηλέφωνο 6945 856 888.

συντονισμός σε λάμψη και σε λούστρο, ξερά λουλούδια στο μπουστό.

πικρός συντονισμός. Σε ματωμένη πλατεία, άδεια τα καφενεία, μας τροπεί ορνία. Μικρός συντονισμός, σήμα που δεν επίφθη από το μυαλό σου την κρύπτη που έχει σκουριάσει.

0: Ενπλό 89,2. Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκηθες Πρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Από τη Λίζα έως τη Μόνα Λίζα, η κάθε εικόνα έχει το πλαίσιο που της αξίζει. Art Deco. Εκτυπώσεις σε καμβά, φωτογραφίες σε κάδρα, αναπαλαίωση παλιών πλαισίων. Κορνίζες για καθρέφτες, κεντήματα, κοιμήλια, πτυχία, μετάλλια. Art Deco, Κύπρου 51, Ηγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26 65 103 343. Η μοναδική επιλογή στην κορνίζα, γιατί η τέχνη θέλει το κάδρο της.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι, και είναι απλό. Διαφημίσου στον Ενπλό. Είναι απλό και οικονομικό.

0: Αλυσίδα καταστημάτων Smart Buys. Ρούχα από όλο τον κόσμο, για όλο τον κόσμο. Χιλιάδες είδη υψηλής ποιότητας σε ασυναγώνιστες τιμές. Τις χαμηλότερες στην αγορά. Smart Buys. Ρούχα και εσώρουχα για αυτόν και αυτήν σε όλα τα μεγέθη. Smart Buys στην Ιγουμενίτσα, πλατεία Δημαρχείου. Smart Buys. Μόδα, ποιότητα, τιμές.
1: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
2: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
1: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
2: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.
3: Τηλεφωνεί στο δημόσιο για ένα δέσποτ που έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί. Και ακούς.
4: Αχ, έχει τελειώσει το πρόγραμμα. Πάρτε σε 5 μήνες.
5: Είμαστε μικρός δήμος. Δεν φτάνουν τα κονδύλια. Πάρτε τη φιλοζωική.
4: Δεν έχουμε λεφτά.
5: Δεν έχουμε αμάξι.
4: Ο αρμόδιος είναι άρρωστος. Πάρτε την άλλη εβδομάδα.
5: Αφού τα ταΐζετε, είστε υποχρεωμένοι να πληρώσετε τα έξοδά τους. Και τον κτηνίατρο.
3: Τι κάνεις? Σημειώνεις ημερομηνία ή καταστοιχεία του ατόμου που μίλησες από το Δήμο. Καλείς το Υπουργείο Εσωτερικών, ενημερώνεις προφορικά και ζητάς mail για να στείλεις και γραπτό στην καταγγελία σου. Μετά, ζητάς και αριθμό πρωτοκόλλου. Με αυτόν τον αριθμό μπορείς να ενημερώνεσαι για την έκβαση της καταγγελίας σου. Γιατί νομικά αρμόδιος για τα αδέσποτα είναι ο Δήμος. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.

0: Enplo 89,2. Περιοδικό Step. Κυκλοφορεί ξανά και παντού. Το κορυφαίο διμηνιαίο περιοδικό ποικίλης ύλης στην Ήπειρο, που προβάλλει τον τόπο, την ιστορία και τους ανθρώπους του. Με μια ετήσια συνδρομή των 30 ευρώ, το περιοδικό Step έρχεται και στο σπίτι σας. Η προβολή στις σελίδες του δίνει κύρος στην επιχείρησή σας. Επικοινωνία στο 6937 857 59. Και για την καθημερινή σας ενημέρωση, periodicostep.gr.
1: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Είδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
2: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
3: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον Enplo. Είναι απλό και οικονομικό.

0: διπλό. 89,2.
1: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75 Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650025239.
3: Σύμφωνα με την έκθεση του 2023 του Ελεγκτικού Συνεδρίου, έχουμε 4 εκατομμύρια αδέσποτα. Γιατί? Γιατί δεν στηρώνουμε το κατοικίδιό μας και το αφήνουμε να γεννά. Γιατί πολλοί παίρνουμε κατοικίδιο και όταν δούμε τα σκούρα, το παρατάμε. Γιατί υπάρχει ένας τεράστιος αριθμός αστήρωτων αδέσποτων σε όλη τη χώρα που εξακολουθεί να αναπαράγεται με τρομακτικούς ρυθμούς. 4 εκατομμύρια! Και η κατάσταση συνεχώς χειροτερεύει. Και θα μου πεις τώρα τι κάνουμε. Στηρώνουμε το κατοικίδιό μας. Γιατί εκτός του ότι δεν επιτρέπεται από τον νόμο να το ζευγαρώσουμε χωρίς άδεια, είναι ηθική μας υποχρέωση γνωρίζοντας αυτό το δράμα. Καλούμε το Δήμο μας να στηρώσει τα αδέσποτα της περιοχής μας και αν δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημερώνουμε το Υπουργείο Εσωτερικών. 4 εκατομμύρια. Στηρώστε και σώστε. Φιλοζωικό και Πολιτιστικό Σωματείο Καρδίτσας διασώζω.

0: Ενπλό 89,2. Ψηφιακή ζωή. Για κάποιους είναι δεδομένη, για κάποιους όχι και τόσο. Οι παλιές καλωδιώσεις και η μεγάλη απόσταση από δίκτυα συμβατικών παρόχων αποτρέπουν τη σωστή λήψη ή ανταλλαγή δεδομένων. Τη λύση την φέρνει η ENPLO.net με έδρα την Ιγουμενίτσα και 30 χρόνια εμπειρίας σε κεραιοσυστήματα παντός τύπου, δίκτυα, κάμερες φύλαξης, μελέτες. Ίντερνετ για το σπίτι, την πολυκατοικία, την επιχείρηση, το αγρόκτημα. ENPLO.net. Λήψεις καμπάνα από τον Αχέροντα ως τη Μουργκάνα. Τηλέφωνο 2665 100340. Πληροφορίες enplonet.gr.
1: Η ENPLO.net προειδοποιεί. Η συχνή χρήση τηλεόρασης και ίντερνετ βλάπτει σοβαρά την ψυχική υγεία.
2: Μου λέει, φτιάξε βαλίτσα, φεύγουμε για road trip.
3: Κάτσε, της λέω, το αυτοκίνητο θέλει λάστιχα.
2: Θα πάμε στον Τάσιο, μου λέει, και θα βάλουμε καινούρια.
3: Και?
2: Πήγα στον Τάσιο, βρήκα τις μεγαλύτερες μάρκες ελαστικών και τα πέρασαν με την πιο σύγχρονη τεχνολογία. 40 χρόνια εμπειρίας, βλέπεις.
3: Ταξιδάκι με νέα λάστιχα.
2: Είσαι τρελός, νίκησα τελικά αυτοκίνητο. Μπήκα στην Rental Cars Τάσιος και βρήκα ένα τέλειο για το ταξίδι. Εξυπηρετούν στα λιμάνια Ιγουμενίτσας, Πρέβεζας και Πάτρας με εγγύηση ολοκληρωμένης ασφάλειας. Άρα,
3: πάλι ο Ντάσιος έσωσε.
2: 49 Μαρτύρων, 69 Λαδοχώρη Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26650 29451.
4: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212000. Υπουργείο Υγείας.
5: Είναι τα 15 δευτερόλεπτα αρκετά ώστε να διαφημιστεί σωστά? Είναι. Και είναι απλό. Διαφημίσου στον ENPLO. Είναι απλό και οικονομικό.

Καλησπέρα, καλησπέρα, πανέμορφες καλησπέρες. Εδώ πάντα συντονισμένοι στον NG Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι η Βασίλεια Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη τα λέμε 9 με 11 κάπου στο σύμπαν. Πόσο πολύ, παιδιά, χαίρομαι που είμαστε εδώ παρεούλα να συζητάμε όλα μα όλα αυτά τα ωραία πράγματα. Πείτε μου πώς πέρασε η μέρα σας σήμερα, πόσο σας έλειψα από χτες. Και φυσικά να πούμε ότι στέλνετε και άλλα μηνύματα στο Viber στο 698-9860-147. Στο TikTok είμαστε live σε όλα τα κοινωνικά δίκτυα. Και φυσικά Βασίλεια Περόγλου, όπου και αν με βρείτε, περιμένω να μου στείλετε τα μηνύματά σας. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Αλεξάνδρα Σιετή, Under the World's Love. Και συνεχίζουμε με αυτό το αγαπημένο τραγούδι, One Love, του Γιώργου Αβραμίδη. Αχ, σήμερα χαλαρά, λέει ο Βαγγέλης, day off. Α, τι ωραία. Σε αυτό το σημείο φυσικά να πούμε ότι εκτός από τον NG Radio είστε συντονισμένοι και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό, δηλαδή στον Ενπλό 89,2 στην Θεσπρωτεία, στον Σύριο στους 95,8 στη Βιωτία, στην Κόρυθο πάντα μας ακούτε στον 2.25.6, Vox FM στους 103,3 για τον Ομό Ηλίας και στο Καστελόριζο είστε πάντα συντονισμένοι στους 104,3.

Τι ωραία μηνύματα είναι αυτά που έχουν έρθει και κυρίως ωραίες αφιερώσεις. Τα βάλα και αυτές που χρωστά από χτες εννοείται.

Να χαιρέσουμε πολύ αγαπητό Σεραφείμ από τα Μιμίδια στην Ελληνική, το Σωτήρι. Έλενα μου, all good, all good, την Έλενα από την Κύπρο. Το φίλο το Γεράσιμο. Γεια σου μαράκι μου, μαραγκονάκι. Το Γιώργο 007 Winter Edition. Ναι παιδιά, σήμερα φόρεσα κάτι πιο. Το πρωί που ξύπνησα εγώ είχε πάρα πολύ κρύο. Καλησπέρα και στην Άννα μας και στον Παντελή μας. Οπότε τι να κάνω, λέω τώρα, άντε από τις τελευταίες μέρες που τα φοράω και αυτά, λίγο πριν τα μαζέψω. Σήμερα παιδιά είχα μια πολύ όμορφη, γεμάτη, δημιουργική ημέρα. Και αυτό που κατάλαβα είναι ότι δεν πρέπει να αφήνουμε τους αρνητικούς ανθρώπους να εισβάλλουν στη ζωή μας και να μας χαλάνε έτσι τη διάθεση, ό,τι και αν είναι αυτό. Και αυτό κρατάω από τη σημερινή ημέρα. Και το μοιράζουμε έτσι μαζί σας, έτσι να μου πείτε κι εσείς. Πάμε να ακούσουμε λίγο Gypsy Woman και Σμαράγδα. Και έρχομαι με όλα σας τα μηνύματα.

Πάμε λίγο να χορέψουμε. Αυτό ακριβώς, Βαγγέλη, κανένας μας δεν αξίζει τοξικούς ανθρώπους στον περίγυρο. Δεν ξέρω αν έχω ζήσει κάτι χειρότερα από τέτοιους ανθρώπους. Λέει εδώ η Έλενα, ειδικά όταν έχει συναδέλφους που θέλουν να παίρνουν όλο το credit ενώ η δουλειά έχει μοιραστεί. Καλά, ναι, και αυτό είναι τοξικό. 3 χρόνια λέει, είχα ένα άτομο στον εργασιακό μου χώρο, αλλά τελικά κατάφερα να απομακρύνω, λέει ο Ευαγγέλης. Παιδιά, ειδικά όταν είναι στον εργασιακό χώρο, είναι το χειρότερο από όλα. Δηλαδή, πραγματικά. Και όχι τίποτα άλλο. Ακόμα και να αλλάξεις δουλειά, δηλαδή, ακόμα και να αλλάξεις, να φύγεις από εκεί, τους έχεις να σε κυνηγάνε για κάποιο λόγο. Δεν φεύγουν εκεί. Δεν θέλουν να αναλύξει αυτή η συνεργασία. Δεν μπορώ να τους καταλάβω. Αυτοί αρέσκονται στο να είναι τοξικοί και. Πω. Δεν ξέρω αν έχω κάτι χειρότερο από αυτό το πράγμα πάντως. Αλλά η Έλενα εδώ από την Κύπρο μας λέει ότι τα κατάφερε, γιατί αναφέρεται στο project που τους οδήγησε στις Κάνες. Και η Έλενα κατάφερε και το ξεπέρασε αυτό. Γι' αυτό και κέρδισε τα Young Lions στα βραβεία. Μπράβο. Έφυγες και σήγασες. Αυτό, παιδιά, ακριβώς. Είναι πολύ σημαντικό, αν μπορείτε να φεύγετε, να φεύγετε. Γεια σου, Άγγελε μου. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τι να σου πω και πηγολαμπίδες. Πείτε μου εσείς και άλλα περιστατικά, θα σας πω κι εγώ.

Και λέει και το Βαγγέλης, όσα χρήματα και να παίρνεις, αν δεν την παλεύεις, δεν έχεις λόγο να μείνεις εκεί. Και αυτό, Βαγγέλη, είναι πολύ μεγάλη αλήθεια.

Αυτό ακριβώς, παιδιά. Εδώ ήρθαμε για να πλημμυρίσουμε με χρώματα γη και όχι για να καθίσουμε να ασχοληθούμε μαζί τους. Είναι πραγματικά, αυτοί οι άνθρωποι τρέφονται από αυτό, τρέφονται. Γι' αυτό θέλουν ιδιαίτερο χειρισμό. Από πράσινο αμάνικο σε μπλε κοντομάνικο. Γιατί να κάνω, σήμερα είχε λίγο κρυουλάκι το πρωί και τώρα το βράδυ δηλαδή έχει κρύο. Παλιά ήταν όλοι, λέει, τώρα που είναι ένας, λέει, και κάνει πισόπλα τα πράγματα, πάλι δύσκολο είναι. Είναι και αυτοί, παιδιά, οι συνάδελφοι που όντως είναι πισόπλατοι. Αλλά εκεί είμαι υπέρ ότι καθαρός ουρανός δεν φοβάται. Είναι περίεργο αυτό που θα πω. Όταν το ζεις είναι δύσκολο. Αλλά πιστέψτε με, όλα φαίνονται. Πάντα φαίνονται ποιος κάνει τη δουλειά. Πάντα φαίνονται όλα. Ακόμα και όταν είναι κάποιος συνάδελφος που κάνει πισόπλα τα πράγματα και κάπως από εδώ και από εκεί, αργά ή γρήγορα θα φανεί, να έχετε πίστη και κυρίως να μην αφήνετε να σας παίρνει από κάτω. Το ξέρω, είναι πολύ δύσκολο αυτό. Πάρα πολύ δύσκολο αυτό που λέω, πάρα πολύ δύσκολο, αλλά πρέπει να, για μένα τότε είσαι νικητής. Ο Βαγγέλης λέει ένας ήταν και πήρε, λέει, ναι, έφυγε αυτός ο συγκεκριμένος. Σε έχει πάρει αρκετά από κάτω, Έλενά μου, ναι, το καταλαβαίνω. Η αλήθεια όμως πάντα φαίνεται και εντάξει, τώρα τι να πω. Δεν ξέρω πώς μπορεί να το διαχειριστεί αυτό ο καθένας, γιατί είναι και ανάλογο το περιβάλλον εργασίας και πόσα άτομα είναι αυτά στη αυτή την εταιρεία. Δηλαδή, αυτό φαίνεται. Αλλά αλήθεια, το λέω και με πιάνει άγχος σχεδόν. Φανταστείτε, δεν υπάρχει γυρότερο από το να δουλεύεις σε ένα τοξικό περιβάλλον που προσπαθούν συνεχώς να σε μειώνουν, να πατάνε πάνω σου, να για τον οποιοδήποτε λόγο, παιδιά, για να μην σε πληρώσουν, για να φανούν εκείνοι καλύτεροι, γιατί είναι έτσι σαν άνθρωποι, γιατί δεν ξέρουν να συμπεριφέρονται, γιατί δεν υπάρχει χειρότερο. Για μένα δηλαδή αυτός είναι λόγος να ξεκινήσεις να ψάχνεις και δουλειά αλλού. Δεν ξέρω, Έλενά μου, δεν σου λέω να φύγεις από τη δουλειά σου, αλλά αν είναι κάτι που σε επηρεάζει πολύ, πρέπει να κάνεις κάτι γι' αυτό. Μια εικόνα.

Πάμε χειριτζούμε τον Απόστολο από Σύφνο. Ακούμε με Λεντίνη και κορίτσια σε λύπη. Όχι, αλήθεια είναι ότι τώρα, παιδιά, χαίρομαι πάρα πολύ για το εργασιακό μου περιβάλλον. Καλά και το σταθμό πάντα χαιρόμουν έτσι κι αλλιώς. Αλλά σιγά σιγά έρχεται και σε βρίσκει. Έρχεται και σε βρίσκει. Τσούκου, τσούκου, τσούκου, τσούκου προχωρώντας. Όλο, όλο και κάτι γίνεται. Να χαιρετήσω επίσης εδώ στις αφιερώσεις. Τώρα ξεκινάμε σιγά σιγά. Γεια σου, Περικλή μου. Λέει τώρα που λέμε για τοξικούς ανθρώπους, εμένα η νύφη μου είναι ό,τι πιο τοξικό και χειρότερο. Είναι και ψυχίατρος, λέει. Και αχ, καλά, πω πω, καλή δύναμη Περικλή μου, είναι και τα οικογενειακά τα τοξικά, δεν είναι μόνο τα εργασιακά, αυτά που τα πάντα που είναι και τα οικογενειακά. Να χειριστούμε και τον Γιώργο από τα Τρίκαλα που έχει ζητήσει, η Ιουλία Καραπατάκη, έρχονται παιδιά όλα, όλα αναλυτικότατα, έτσι ξεκινήσα λίγο χαλαρά, λίγο κυρίως για μένα, μην νομίζετε, έτσι λίγο να φτιάξουμε το τσί μας. Και σιγά σιγά ανεβαίνουμε και συνεχίζουμε με αφιερώσεις σας και όλα αυτά που έχετε στείλει. Πάμε να ακούσουμε την Αμβέρσα, Τσόλιμον και Αναλίσα Κρέιν.

Λοιπόν, δεν έφαζα άλλο τραγούδι, αλλά μπήκε στην παρέα μας η Μαρίνη, παιδιά, η οποία γιορτάζει. Με όλα αυτά που είχαμε σήμερα στη δουλειά. Δεν πρόλαβα να ανεβάσω το story, θα το ανεβάσω όμως. Γιατί μου ξεφόρτισε και το κινητό. Να τη αφιερώσω λοιπόν ένα τραγούδι που νομίζω ότι ταιριάζει πάρα πολύ. Billy Clark, Παπαζό, έτσι είμαι εγώ. Αφιερωμένο με πάρα πολύ αγάπη. Χρόνια πολλά, Μαρίνη. Να σε χαιρόμαστε.

0: Εμπλό 89,2.
1: Δυναμικές προσωπικότητες.
2: Άλλωστε σου το χρώστο. Έτσι είμαι εγώ.
1: Λοιπόν, να χαιρετίζω τη Χριστίνα μας με πάρα πολύ αγάπη. Ναι, παιδιά, σήμερα γιορτάζουν οι Ειρήνες. Πάρα πολύ ωραία. Χρόνια πολλά στην ειρήνη του πλανήτη μας. Μακάρι να υπήρχε, παιδιά, ειρήνη. Αμήν, η ειρήνη είναι πρώτα απ' όλα μέσα μας. Η ειρήνη είναι το παν. Μακάρι να το πετύχουμε. Με αφορμή τη γιορτή όλα αυτά. Αμήν. Λοιπόν, να χαιρετίσω το φίλο τον Παναγιώτη εδώ. Φυσικά το φίλο τον Δημήτρη, hello Mike, πάρα πολλά φιλιά και σε εσένα, και ο Άγιος Εφρέμ, δεν το ξέρω κι αυτό, χαμός κι αυτό. Λοιπόν, συνεχίζω εδώ πέρα με το τραγούδι που μου είχε ζητήσει η Χριστίνα.
3: Τα ίδια, το ξύπνησα ευτυχισμένη.
1: Σε Αταλάντης από Σκαδαρέσες.
3: Πάθη και χθες και προχθές και ας ήμουν ωραία κτημένη. Με πιάνει τα χυπαλμή.
1: Γεια σου, Αναστασία, αποτυχίο.
3: Μια συναυλία να βγάλω.
1: Ναι, όντως είναι λίγο περίεργα τα τραγούδια της Σκαδαρέσες, γιατί έχουν μια ειλικρίνεια μέσα, γι' αυτό.
3: Τα

Φτιάχτηκε ο Γιώργος, φτιάχτηκε. Έτσι, έτσι, σας θέλω σε γρήγορση. Το καλοκαιράκι πάρα με αγκαλιά Πορτογαλογλού, αυτό το τραγούδι θέλουμε.

Πότε φτάσατε εδώ να τσακώνεστε, παιδιά? Μην τσακώνεστε, τα βλέπω όλα. Τι να πούνε, παιδιά, και οι Pussycat Dolls που, ξέρετε, είναι αυτό το κλασικό συγκρότημα, κυρίως στα 90s, αρχές 2000, που ακούγαμε αυτό το Don't you wish your girlfriend was. Παιδιά, οι κοπέλες αυτές που, εντάξει, εμένα μου αρέσουν προσωπικά σε συγκρότημα, δηλαδή αν ερχόντουσαν Ελλάδα θα πήγαινα να τις δω, δεν θα πω ψέματα, έτσι να βγάλω αυτό το αποθυμένο που τις ακούγαμε παλιά παντού, μην φανταστείτε κάτι έντονο, δηλαδή ότι θέλω οπωσδήποτε να τις δω. Παρόλα αυτά, παιδιά, ακυρώνουν την περιοδία που έχουν κλείσει στις Ηνωμένες Πολιτείες λόγω χαμηλής ζήτησης, και βγήκανε και το είπανε. Μπράβο τους, μπράβο τους που βγήκανε και το είπανε. Γιατί σου λέει, εντάξει, να σας πω κάτι, θα σας πω την αλήθεια. Το και το. Δεν έχουμε πολλά εισιτήρια, οπότε ακυρώνουμε και τη συναυλία. Μ' αρέσει αυτή η ειλικρινή παραδοχή. Εδώ στην Ελλάδα, π.χ. οι Έλληνες καλλιτέχνες δεν νομίζω να το κάνανε αυτό ποτέ. Θα λέγανε λόγω αρρώστιας, θα πληρώνανε κόσμο να πάει, κάτι άλλο θα κάνανε. Αλλά σίγουρα δεν θα το ακυρώνανε έτσι ξεκάθαρα, ρε παιδί μου, να πούνε, ξέρεις τι, εμείς το ακυρώνουμε αυτό. Τέλος. Φυλάκια. Τα λέμε κάποια άλλη στιγμή. Και μια και λέμε τώρα για συναυλίες, θέλω να σας πω για τον κύριο Κάπα, παιδιά, που έχει αύριο live στο Κύτταρο. Πού πάμε, λέγε. Πάμε να ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.

Πού πάμε, παιδιά, αν είναι δυνατόν, λέγε κιόλας. Ποιος να μας πει? Ας είμαστε ειλικρινείς, κανείς δεν ξέρει. Ας το παραδεχτούμε και ας κατηγορήσουμε ποιον θέλουμε, ξέρω εγώ. Λοιπόν, έτσι ξεκινάνε και οι γάμοι λοιπόν τώρα. Χαίρομαι πάρα πολύ, αγαπημένη μου Πιλαρινίτσα. Όχι, δεν θα τις βάλω αυτό. Θα τις βάλουμε ένα αγαπησιάρικο τραγούδι. Θα τις βάλουμε κάτι που να έχει, να έχει και ένα μήνυμα ερωτικό, θα έλεγα. Δηλαδή κάτι για το γάμο της. Η Πιλαρινίτσα, παιδιά, παντρεύεται η βαφτιστήρα της αυτό το Σάββατο. Θα φορέσει ένα ροζ φόρεμα με χρυσόσκονη. Και θα βρούμε το τραγούδι. Τώρα το βρίσκω. Είμαι ακόμα σε σκέψη.

Έτσι, όταν φτάσει σε αυτό το σημείο, να μην σε νικάει τίποτα, κανένας φόβος. Δείτε το έτσι, παιδιά, δείτε το έτσι. Ότι κάθε τι είναι ένα challenge για να ξεπεράσουμε τον εαυτό μας. Να γίνουμε καλύτεροι. Και στο φιλοσοφήσουμε λίγο, γιατί δεν βλέπω να βγάζουμε πολλά λεφτά. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στα ζώδια, παιδιά, θα σας πω για τα ζώδια. Έχουμε υδροχόους, εχθείς στην παρέα, διάφορα ζώδια. Ναι. Να σας πω ότι έχω λίγο κνευριστεί με τα ζώδια, θα σας το πω. Γιατί η μία σου λέγανε ότι το 25 θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μπαίνει το 25, σου λένε από το 26 θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Μπαίνει το 26, σου λέει όχι τον πρώτο μήνα, όχι το δεύτερο μήνα, όχι τον τρίτο μήνα. Έχουμε φτάσει Μάιο, να μην σας τα πολυλογώ, και λένε από 16 Μαΐου και μετά. Τώρα, ό,τι καταλαβαίνετε κι εσείς, δεν ξέρω τι πιστεύετε. Για ζυγούς, λέει εδώ ο Γιώργος. Εσείς εκεί μου πολύ καλύτερα τα πάτε. Έχετε ερωτευτεί κιόλας πρόσφατα, αν δεν κάνω λάθος. Άστο, δεν θέλει, λέει ο φίλος ο Μάικ. 26 Μαΐου είχαν πει εδώ και καιρό, λέει ο Γιώργος. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο το μόνο για εκείνη, μη μου λες. Πιξιλάξτε δοσία τσάτσου. Που ζήτησε εδώ ο φίλος ο Περικλής. Και έρχομαι με όλα τα υπόλοιπα τραγούδια. Τους αγαπώ, τις άγνωσες, καλοκαιράκι, ρογμές, τα κούνια και καρφιά. Όλα έρχονται.

Τι κομματάρα Περικλή ζήτησες? Ο Βαγγέλης μας εδώ έχει στείλει ολόκληρο, παιδιά, σε πάγκο με γλυκά το ένα το άλλο, που είναι και ζαχαροπλάσιο ο άνθρωπος, και λέει, αναλαμβάνουμε, λέει, και βαφτίσεις και γάμους και τα πάντα. Oh. 1993 λέει Γιώργος 007, που πραγματικά, Γιώργο μου, τι κομματάρα είναι αυτή.

0: Τι να σας πω τέλος πάντων, παιδιά, για να κλείσω και αυτό που έλεγα με τα ζώδια, λένε τώρα ότι, να τα πω και περιληπτικά, ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα. Ήδη πάνε καλύτερα, αλλά θα πάνε καλύτερα. Λοιπόν, και τώρα έχουμε μια ιδιαίτερη αφιέρωση. Είναι η Πιλαρινίτσα μας εδώ που το Σάββατο παντρεύει την βαφτισιμιά της και είναι και κουμπάρα. Και θέλει να της πει ότι Μαρία κιόλας τη λένε, ότι την αγαπάει πάρα πολύ και θα είναι πάντα δίπλα της. Και της αφιερώνει αυτό το πολύ όμορφο τραγούδι, «Σ' αγαπώ».
1: Καινούριο να πω.
0: Αχ ρε παιδιά, πάμε λίγο να το ακούσουμε αυτό το τραγούδι, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Κι ούτε κι εγώ.
0: Πώς κάνει ένα κύκλο και τα δένει όλα μαζί, δεν ξέρω.
1: Μήπως

0: Γεια σου Λουκά.
1: Κι όλα πάλι ξανά πως τελειώνουν, έτσι θα αρχίσουν.
0: Να χαιρετήσω επίσης και το Θεόφιλο και στα δικά σας οι ανήπαντροι παιδιά. Θα κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα με το τραγούδι «Οι άγνωστες», Ελένη Δήμου Ισίδερος Πάτερος, που κυκλοφόρησε τώρα αυτές τις μέρες. Μια πολύ ωραία συνεργασία.
2: Της Αθήνας.
0: Σε μουσική του Ισίδερου Πάτερου και στίχους του Μάνου Τσελμίδη.
2: Και τον είχε λέει.
0: Το ζήτησε και η Αναστασία Αποτυχίο, το ζήτησε και ο Γιώργος. Οπότε πάμε να το ακούσουμε. Πάμε να ακούσουμε τι ώρα πάει. Και επιστρέφω τη δεύτερη ώρα με τις υπόλοιπες αφιερώσεις.

0: Πλο 89,2.
1: Δεν τα βλέπεις, αλλά τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα, εισαγηνευτικά, με προορισμό το ρις. Ρισαρώματα.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εθερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
0: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφενέ Λόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντο Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Έχει σηκώπεδο αγρό και έγινε η βλάστηση βουνό. COVID Busters και καθάρισες. Τώρα με νέα υπηρεσία καθαρισμού. Χορτοκοπή οικοπαίδων και αγρών από επαγγελματίες του είδους με σύγχρονες μεθόδους και εργαλεία. COVID Busters και κοιμάσαι ήσυχος. COVIDBusters.gr 690 70 98 630.

Ευτυχία, ευτυχία. Να έχεις αγαπημένο σου άτομο και να είστε μόνοι ολομόνοχοι. Καλά, πάνω στη γη δεν ξέρω, αλλά σε μια παραλία. Και βέβαια θα μας πεις, θα μου πεις ότι κάπως έτσι ξεκινούν και τα θρίλερ, οπότε όλο αυτό θέλει μια προσοχή. Δηλαδή όλα καλά, αλλά δεν ξέρω στη σημερινή πραγματικότητα πώς μπορούν όλα αυτά να υπάρξουν. Μακάρι όμως, εγώ το εύχομαι. Κάπως έτσι λοιπόν, καλοκαιρινά που μας ζήτησε και ο Δημήτρης το καλοκαιράκι από Φατμέ. Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, κάπου στο σύμπαν, στο Ninja Radio και στον αγαπημένο σας ραδιοφωνικό σταθμό. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και όπως κάθε Δευτέρα και Τρίτη 9 με 10 το βράδυ, τα λέμε εδώ στην καλύτερη παρέα, υπεργαλαξιακή παρέα.

Αχ, αυτή η Ρίτα έχει γράψει ιστορία με τέτοια ζέστη, ένα κατουμάνικο επιβάλλεται. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω ακόμα, δεν έχει ζέστη, αλλά παιδιά προσοχή, έχει αυτόν τον καιρό που όλοι γύρω μας καταρχάς είναι άρρωστοι για κάποιο λόγο. Έτσι, πολύ σημαντικό. Κάποιοι από εσάς με ακούτε τώρα είστε κρυωμένοι περαστικά, να σας πω. Επίσης, ανά πάσα στιγμή είμαστε όλοι έτοιμοι να κρυολογήσουμε, γιατί μία υδρώνεις, μία κρυώνεις, μία... είναι αυτό το τρελαίνομαι, μία κρυώνω, μία ζεσταίνομαι. Οπότε, δεν θέλω παράπονα. Εντάξει, κάθε χρόνο τα ζούμε όλα αυτά. Θέλω λίγο ψυχραιμία και φυσικά να έχουμε λίγο το σχετικό layering, να έχουμε ενημερωθεί για το καιρό και τα σχετικά. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε αυτό το αγαπημένο τραγούδι «Ρογμές», Διονύση Τσακνής. Μας το ζήτησε ο Κωνσταντίνος από την αρχή της εκπομπής. 9:03 έστειλε την αφιέρωση. Πάμε.

Λοιπόν, από εδώ στο φίλο τον Dart, ότι επειδή δεν ξέρει τώρα αν θα μείνει σε αυτή τη χώρα που έχει μετακομίσει και τα σχετικά, ένα πράγμα, παιδιά, είναι πολύ σημαντικό να το θυμάστε. Μη σας ρίχνει τίποτα την ψυχολογία. Ό,τι είναι για εσάς θα μένει πάντα σε εσάς. Δηλαδή, υπάρχουν πράγματα που προσπαθείς, τρέχεις, τα κρατάς με νύχια και με δόντια, δεν είναι για σένα αυτά. Για σένα είναι αυτά που έρχονται και ταιριάζουν και κάπως παπ, έρχεται και δένει το γλυκό που λένε. Πώς είναι τα κομμάτια του puzzle που ενώνονται, είναι σαν να ήταν από πάντα εκεί. Τότε καταλαβαίνεις ότι αυτό είναι για σένα. Έτσι θα καταλάβεις και πού θα μείνεις, έτσι καταλαβαίνεις και τι δουλειά θα κάνεις και με ποιους ανθρώπους θα συναναστρέφεσαι, οι φιλίες. Όλα κάπως έτσι πάνε. Πάμε να ακούσουμε Μαντό και Χαρταετός που μας ζήτησε η Βασιλική, καθώς αύριο θα είναι καλεσμένη στην εκπομπή της Άννας Μαρές Νικολαίδου και έχει να γίνει χαμός και πανικός.

αρέσει πάρα πολύ το καινούργιο τραγούδι της Μαντώ. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πολύ αυτή η καλλιτέχνη. Μ' αρέσει η ενεργειά της που δεν προσπαθεί, απλά είναι η φωνή της. Και αυτή η πολύ ωραία συνεργασία με τους Arcade. Μέτρο τα λάθη και τα αποκαίδια. Και που ό,τι ακούτε τώρα το ακούτε και live. Αν την ακούσετε ποτέ live, αν δεν την έχετε ακούσει, αξίζει.

0: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι όμως. Το γεγονός ότι όντως κάτι δεν έκατσε, αυτό που λέει και λέει ότι θα γυρίσει, κάποιος έφυγε τέλος πάντων, κάτι έσπασε, κάτι σταμάτησε να υπάρχει μια σχέση, δεν σημαίνει ότι αυτή η σχέση απέτυχε. Πέτυχε σε ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν κράτησε. Άλλο το δεν κράτησε, άλλο το δεν πέτυχε. Γιατί και η επιτυχία είναι αναλόγως τώρα και εσύ τι θες να πετύχεις σε αυτή τη σχέση. Οι επιτυχίες όμως υπάρχουν. Ναι. Αυτή η επιτυχία μπορεί να ήταν ότι έζησες κάτι πάρα πολύ όμορφο για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν είναι απαραίτητα και αποτυχία.
1: Αν αυτό είναι, τράπεζε. Όλη στη ζωή αγωνίζεται να κρύψει από ντροπή το πιο όμορφο αίσθημα του ανθρώπου.
0: Το πιο σημαντικό είναι ότι πάντα μπορείς να βρίσεις τις επιτυχίες αντί για να κοιτάς τις δίθεν αποτυχίες.

Πάρα πολύ όμορφο το τζιτζίκι του Κωνσταντίνου Βίτα. Έρχεται καλοκαίρι, έχει έρθει ήδη δηλαδή σιγά σιγά. Και θα έλεγα έτσι να ανοίξουμε τις καρδιές μας για το απροσδόκητο.

για αυτό το κάτι μαγικό που μας περιμένει εκεί στη γωνία. Όταν σταματήσουμε να το ψάχνουμε, τσουπ, θα βρεθούμε και εμείς στη γωνία. Συνεχίζουμε με ηχοδότη χωρίς καρδιά, λιγότερο θα σε αγαπώ.

Κάπως έτσι είναι οι χαρές οι όμορφες. Αλλά εξάλλου είναι η στιγμή πάντα που μετράει. Συνεχίζουμε με Νεφέλη Φασουλή, αφιερωμένο εδώ στο φίλο μας τον Ιωάννη.

Και εννοείται ότι περιμένω και άλλες πολλές αφιερώσεις. Ό,τι δεν προλάβουμε σήμερα, μην ανησυχείτε, θα το βάλουμε από Δευτέρα. Εδώ πάντα κάπου στο σύμπαν.

κανείς δεν περιμένει από τα τυχαία. Γιατί τα τυχαία συμβαίνουν. Δεν χρειάζεται να περιμένεις. Άρα σοφός ο στίχος αυτός. Λοιπόν, και πάμε τώρα να ακούσουμε μια πολύ ωραία συνεργασία που έκανε ο Χρήστος Βέργος με τη Μαρίνα Σπανού. Έλα για λίγο κοντά.

0: Πόσο όμορφο αυτό το τραγούδι, μου αρέσει αυτό το έλα για λίγο, αυτή η πρόσκληση και σου λέει έλα για λίγο, θα ξημερώσει αυτό το γουτσου γουτσου με το να χουλιάσουμε μαζί, να χουζουρέψουμε μαζί. Πάμε, συνεχίζουμε με δικές σας αφιερώσεις, τα κούνια για καρφιά.
1: Κοριτσάκι πίσω σου, το κοριτσάκι
0: που ζήτησε ο Γιώργος από τα Τρίκαλα.

Τι να πούμε παιδιά, κάπως έτσι είναι τα πράγματα. Θα εκδικηθεί η ομορφιά όμως, γιατί η ομορφιά είναι το μόνο αληθινό.

0: Για διαβάζω εδώ, πέρασαν λέει 30 χρόνια από τότε που ο Γιάννης Κότσιρας εμφανίστηκε στην ελληνική δισκογραφία. Να σας πω κάτι, γιατί εγώ δεν ξέρω. Δηλαδή η Άννα Βύση, αν δεν κάνω λάθος, έκλεισε 50 ή δεν ξέρω κι εγώ πόσα. 30, δηλαδή δεν ξέρω, μου φαίνονται λίγο περίεργα όλα αυτά. Δηλαδή νόμιζα ότι ήταν και λίγο περισσότερα, αλλά και λίγο λιγότερα όταν τα ακούω. Δηλαδή μου φαίνεται λίγο περίεργο όλο αυτό, δεν ξέρω, εσάς πώς σας φαίνεται? Δεν είναι λίγο ανατριχιαστικό όλο αυτό? Δηλαδή εγώ τώρα που το σκέφτομαι λέω, δηλαδή και πότε βγήκε? Πριν από 30 χρόνια. Και μετά θυμάμαι όταν εμφανίστηκε ο Γιάννης Κότσιρας, δεν τα θυμάμαι, αλλά θυμάμαι όταν είχα πάει μικρή σε μια συναυλία του, που έλεγα ωραία φωνή και αυτός. Πω, πώς περνάνε τα χρόνια, απίστευτο.
1: Κάθε φορά που τελειώνει ο κόσμος.
0: Όλα αυτά τα λέω γιατί την 3η 9 Ιουνίου έχει φυσικά στο θέατρο Βαραράχων με Ελίνα Μερκούρη μια μεγάλη επαιτειακή συναυλία.

Αγαπημένη φίλη Αποστόλη, πολύ όμορφο αυτό που λες. Μας αφιέρωσε το τραγούδι που ακούσαμε τώρα κάθε φορά. Φίλη Dust in the Wind, ποιο τραγούδι θα ήθελες δηλαδή? Να χαιρετήσω επίσης με πάρα πολύ αγαπητέ το φίλο τον Κωνσταντίνο. Παιδιά, εννοείται ότι μου ζητά τα τραγούδια και αν δεν προλάβουμε να τα ακούσουμε σήμερα, θα τα ακούσουμε εννοείται από εβδομάδα. Εννοείται. Πάμε να ακούσουμε μια χτεσινή αφιέρωση. Δεν πειράζει, γιατί τα μάτια σου εγώ έχω φιλήσει. Πολύ όμορφο τραγούδι.

Κάπου εδώ θα σας χαιρετήσω. Κρατάω το τραγούδι που ζήτησες. Αγαπημένα Dust in the Wind για την επόμενη εβδομάδα. Καλό βράδυ σε όλους. Θα κλείσουμε με αγαπημένο Παύλο Παυλίδη, Δεν ξέρω. Και αμέσως μετά Σύριο Σαββαίδη, Ο Φιωδαίμων. Μείνετε συντονισμένοι γιατί αμέσως τώρα έχει τη Χαρούλα Νικολαίδου να ανοίξει το δισκοπολίον της η Χάρης. Είμαι η Βασιλεία Περόγλου και εύχομαι ό,τι και αν συμβαίνει να συνεχίζουμε να χαμογελάμε με δύναμη, με ενέργεια, με θετικότητα. Καλό βράδυ σε όλους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για σήμερα. Και τα λέμε την επόμενη εβδομάδα κάπου στο σύμπαν. Φιλιά πολλά.

0: είσαι μενωτές. Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ότι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
1: Ηλεκτρονέτ. 30 χρόνια μας εμπιστεύεστε και το γιορτάζουμε μαζί. Τώρα, με κάθε πλυντήριο πιάτων 389 ευρώ και άνω, δώρο σερβίτσιο Luminarc 19 τεμαχίων. Ηλεκτρονέτ. Σχέση εμπιστοσύνης.
2: Ηλεκτρονέτ Κολέτας. 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 2665-025-239.
3: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
4: Pet Vet Pharma. Το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
3: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
4: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26 653 06 736 και 6937 150 284.

Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Μιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Πολλές καλησπέρες σε όλους και σε όλες. Δισκοπολίων, η Χάρης ανοιχτό 11 με 1. Καλώς ήρθατε, καλώς συντονιστήκατε σε μια ακόμα βραδινή, όμορφη εκπομπή rock and roll και όχι μόνο, με την ωραία μας τη συντροφιά και με τα ωραία μας τα κομμάτια από το παρελθόν και το παρόν που προτείνουμε εδώ κάθε βράδυ στον αέρα του ngradio.gr. Ελβετία και Dirty Sound Magnet για την έναρξη της εκπομπής και το Dance and Die, και ρίξαμε και μια κλεφτή και ωραία ματιά στο καινούριο τους δίσκο, καινούριος του 26, που λέγεται Me and My Shadow, με τον ελληνικής καταγωγής κιθαρίστα και τραγουδιστή τον Dirty Sound Magnet και τα υπόλοιπα δύο παιδιά, ένα δυνατό τρίο από την Ελβετία.

Για να δούμε τι έχουμε για απόψε. Είχα όρεξη σήμερα, έχω πολύ παρόν και πολύ παρελθόν. Και θέλω και εσάς μαζί μου. Yes. Πάμε Σουηδία τώρα.

Ναι, η μόνη λέξη που βγάζεις από τα δανέζικα βασικά, όχι σουηδικά, Δανία είναι η συγκεκριμένη, η Λίτσιν. Το μόνο που βγάζεις λοιπόν είναι το rock and roll. Λοιπόν, και είναι αυτή η περίπτωση των ωραιοτάτων αυτών, rock and roll, εδώ με blues στοιχεία, rhythm and blues, από την Δανία, είναι η συμμετοχή του Ούλεφ Λόρενζεν, τον οποίο, Λόρενζεν, πώς προφέρεται, τον οποίον τον παρακολουθούμε έτσι αρκετά. Μας αρέσει όλο του καριέρα, αλλά μας αρέσει και η δημιουργία αυτού του συγκροτήματος των Λίτσιν, αν τους προφέρω και σωστά βεβαίως, που για αυτούς, ραδιοφωνικά, δισκογραφικά, ξεκινάνε όλα το 2022. Είναι μπάντα που έχει βγάλει δύο ωραιότατα άλμπουμ και εμείς ακούσαμε από τον πρώτο τους δίσκο του 2022 το ωραιότατο αυτό Jericho. Λοιπόν, Viber αριθμός για να επικοινωνούμε. 698-98-60-147. Τα λέμε και μέσω email studio@ngradio.gr. Και τώρα πάμε στο 1979. Πρώτος δίσκος για τους Αμερικανούς Γκάμα.

θα είναι μία μάχη μέχρι τέλους. Ή εσύ θα μείνει ή εγώ. Όχι, δεν έχει τελειώσει ακόμα, λέει το κομμάτι Fight to the Finish.

Κλασικός ωραιότατος rock δίσκος των τελών της δεκαετίας του 70, σχεδόν με το ένα πόδι στο γκλαμ. Ο Ρόνι Μονρόζ ήταν πολύ χαρακτηριστικός παίχτης, πολύ ωραίο παίξιμο, πολύ ωραία σόλο και πολύ, έχει ταυτότητα τέλος πάντων στο παίξιμό του. Πρώτος δίσκος για τους Γκάμα, τους Αμερικανούς, και για την συνέχεια της μουσικής τους πορείας έχουμε ακόμα τρία άλμπουμ, συνολικά τέσσερα, το Γκάμα 1, το 2, το 3 και το 4. Το τέταρτο κιόλας άλμπουμ ήρθε το 2000, δηλαδή μετά από, κάτσε, από το 82 μέχρι το 2000, μετά από 18 χρόνια. Ναι, και ο Ρόνι Μονρόζ έφυγε από τη ζωή νέος σχετικά, δηλαδή 64 ετών, το 2012. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε για τη συνέχεια. Θα καταλάβετε πολύ καλά και στην πορεία ότι δεν υπάρχει μια έτσι συγκεκριμένη μουσική τακτική εδώ πέρα. Οπότε έχουμε τις αναλαμπές μας και πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Και στο μεταξύ έχω και κάποιες προτάσεις δικές σας που έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, ειδικά έτσι οι 2-3 που μου έχετε στείλει, για να δούμε τι θα κάνουμε και σήμερα. Λοιπόν, μιας και είπα 2012, τυχαίο ήταν βασικά, που έφυγε από τη ζωή ο Μοντρόουζ, θα έρθω σε δίσκο του 2012, Αμερική πάλι, και αυτή τη φορά στον David Eugene Edwards και στο project του Wovenhand. Το άλμπουμ ήταν το The Laughing Stock και το ομότιτλο κομμάτι του δίσκου είναι αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Είναι απίστευτη η ατμόσφαιρα που φτιάχνει αυτό το σχήμα, ο David Eugene Edwards και η μουσική του. Στο μεταξύ ακούς και νομίζεις ότι δεν μιλάνε αγγλικά, πιάνεις μια-δυο λέξεις ή φράσεις και μετά χάνεσαι, κάτι γίνεται. Είναι κάποιες λέξεις, αγγλικά είναι, όλος ο στίχος είναι στα αγγλικά. Χρησιμοποιείται απλά σε κάποιες λέξεις πιο αρχαΐζουσα μορφή λέξεων, και έτσι ακούγεται ένα πράγμα σαν να είναι ένας ύμνος από μια άλλη διάλεκτο του πολύ παρελθόντος, και είναι και η μελωδία τέτοια, είναι και ο ήχος και ο τρόπος με τον οποίο παίζει το συγκρότημα που το κάνει σαν κομμάτι κάποιας ιεροτελεστίας. Στο μεταξύ όλος ο δίσκος έχει αυτό το ύφος και το στυλ The Laughing Stalk, και είναι ο τελευταίος δίσκος του David Eugene Edwards με το όνομα Woven Hand, η τελευταία δουλειά του 2012. Πάρα πολύ ωραίο και πάρα πολύ ιδιαίτερο. Για το ιδιαίτερο, εντάξει, ο συγκεκριμένος μας έχει συνηθίσει στα ιδιαίτερα και στα πολύ έτσι προσωπικά. Για μια ακόμη φορά ένας ύμνος είναι στο Θεό το κομμάτι, με τον πολύ ιδιαίτερο τρόπο του αγαπητού Edwards. Λοιπόν, φεύγω από το 2012 και έρχομαι 10 χρόνια, τι 10, 20 χρόνια πίσω. Και δηλαδή το 1992. Για πάμε να θυμηθούμε τον Mark Lanegan με τους Screaming Trees, τον δίσκο Sweet Oblivion και το Shadow of the Season, το τραγούδι.

In the shadow of the season, to find a reason to carry on, λέει ο Mark Lanegan. Και λένε οι στίχοι του Shadow of the Season από το 1992 και του Screaming Trees, που να θυμίσω για αυτούς ότι μπορεί να γίνει ένα μπαμ μέσα στη δεκαετία του 90, εκεί που ενώνεται με δύναμη όλος ο ήχος της grunge της Αμερικής του 90, αλλά οι Screaming Trees είναι από αρκετά χρόνια και πιο πριν ενεργή και συγκρότημα. Και ναι, απλά το σκεφτόμουν αρκετά χρονάκια. Το 87 δηλαδή, εκεί μέσα δεκαετίας 80, με ήδη 3 άλμπουμ στο ενεργητικό τους, πριν μπουν στα 90s. Γράψαν και αυτή τη δική τους ιστορία, βάλαν και αυτή το δικό τους λιθαράκι σε αυτό τον ήχο που γοήτεψε και κυριάρχησε τη δεκαετία του 90, και νομίζω είναι από αυτούς τους πολύ νοσταλγικούς ήχους. Κάθε φορά έτσι που έρχεται ένα συγκρότημα από εκεί, να μας φέρει μια γλυκιά νοσταλγία από τη δεκαετία αυτή, τη λαμπρή, τη μουσική, που ήταν από τις τελευταίες δεκαετίες που συνολικά έχω την εντύπωση τα πράγματα στην ανθρωπότητα ήταν πιο κοντά στο ανθρωπινό της. Αυτό. Λοιπόν, στη μουσική και γενικώς δηλαδή στις τέχνες, στις καρδιές μας, τα πράγματα πάντοτε έχουν και βρίσκουν το δρόμο τους, συνεχίζονται. Και τι ωραία που υπάρχουν ωραίες μουσικές αναλαμπές σαν αυτή την περίπτωση των Χάλας των Σουηδών. Εδώ θα ξανάρθω και ανακαλύπτοντας σιγά σιγά και ακούγοντας μαζί σας όλο το εύρος της δισκογραφίας τους, που αξίζουν, η αλήθεια είναι, σχεδόν όλα τους. 2020 λοιπόν, δεύτερη κυκλοφορία για τους Χάλας και το άλμπουμ Conundrum ή Conundrum. Πάντα και με τον ήχο τους και με το στίχο τους, οι Χάλας οι Σουηδοί φλερτάρουν με το εξωγήινο, με τις υπερδυνάμεις. Έχουν μια space διάθεση και μουσικά και στοιχουργικά, όπως είπα. Και στο συγκεκριμένο κομμάτι, το Beyond Night and Day, έχουμε πάλι τον άνθρωπο αυτόν. Καταρχάς βρισκόμαστε σε μια παράλληλη πραγματικότητα από αυτή που ζούμε. Και είναι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθεί να νικήσει, προσπαθεί να αναστηθεί, να πάρει τη μοίρα στα χέρια και να βγει νικητής. Am I alive? Reaching for the light. Είμαι ζωντανός καθώς αναζητώ το φως. Λοιπόν, πάμε στους συναρπαστικούς και περιπετειώδεις Χάλας και στο Beyond Night and Day.

παίρνω το κομμάτι, γιατί συνέχεια, η συνέχεια βρίσκεται στον δίσκο Conundrum ή Conundrum. Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους που γράφετε εδώ τα μηνύματά σας. Γελάω και το χαίρομαι κιόλας για το γεγονός ότι εδώ παίζοντας τους Χάλας έχουν γίνει αγαπημένοι σας. Πολλών. Χάλας, υποψήφιοι αγαπημένοι εξαιτίας σου, λέει εδώ ο φίλος ο Κωνσταντίνος. Και ο φίλος μου ο Παναγιώτης λέει: Χάλας, για να σε πείσουν να ανέβεις νεανχίαλο. Για την εμφάνισή τους στο φεστιβάλ που θα γίνει στον Βόλο το καλοκαίρι. Που εκτός των άλλων και πολλών γνωστών και αγαπημένων όπως η Rage, οι Γερμανοί, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο live εκεί, θα είναι ένα πάρα πολύ ωραίο φεστιβάλ, στο Golden Art Festival, λοιπόν, του 2026, εκεί στις αρχές του Ιουλίου θα γίνει αυτή η ωραία συναυλία και όσοι μπορείτε και θέλετε να το κάνετε, γιατί αξίζει, θα περάσετε πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, καλά, αυτές οι διπλοκιθαριές με παίξηματα κιθάρας μαζί με το σύνθι παράλληλα στις δεύτερες, αυτός ο ήχος στα σύνθι και τα λοιπά είναι που σε πηγαίνουν έτσι ένα ωραίο ταξίδι στο χρόνο, αλλά είναι και ένας ήχος που δεν παλιώνει ποτέ, είναι αγαπητός και οι συνθέσεις εντωμεταξύ όταν είναι τέτοιες σαν το Beyond Night and Day γίνονται άκρως ερωτεύσιμες και αγαπητές. Σωστά λοιπόν έχετε αισθανθεί όλη αυτή την σύνδεση με τους Χάλας, τους Σουηδούς. Χαίρομαι και εδώ είμαστε για να τους ακούμε ξανά και ξανά. 698-98-60-147, ξαναλέω, Viber αριθμός για να στέλνετε τα μηνύματά σας. Μπορείτε να γράφετε στο live chat του next.ingradio.gr και συνεχίζουμε. Σήμερα είμαστε άκρους ραδιοφωνικοί όπως και χθες. Μόνο στον αέρα δηλαδή του ραδιοφώνου και στα FM δεν έχουμε εικόνα, σήμερα δεν έχουμε TikTok και μπαίνοντας έτσι στη μουσική και ανακαλύπτοντας ή ξαναθυμούμενοι ωραίες στιγμές του παρελθόντος και του παρόντος στα καινούρια μας, έχουμε φτιάξει πάλι μια ωραία κατάσταση. Για δώστε βάση τώρα στην επόμενη περίπτωση. Το όνομά τους είναι Νίδερα, έτσι πρέπει να προφέρονται. Είναι μία ανεξάρτητη παραγωγή, ένα project ουσιαστικά, που θα βρει κάποιος περισσότερα πράγματα για αυτούς στο YouTube του, στο κανάλι. Πολύ ενδιαφέρον ήχος και μία σαφέστατη αναφορά σε blues, acid rock της δεκαετίας του 70 και θέλω να σας πάω σε μια κυκλοφορία του 25 λοιπόν με τίτλο Dustborn Incarnation. Ωραία, αυτό είναι το project, είναι ο δίσκος. Το κομμάτι λέγεται Temple of the Neon Pulse. Για πάμε να δούμε τι έχουμε εδώ.

Αυτό ήτανε. Λοιπόν, αυτό ήταν το Temple of the Neon Pulse. Απότομα τελείωσε. Είναι ένα project αυτό λοιπόν που έλεγα και πριν, που οι αναφορές του είναι σε αυτόν τον βαρύ ψυχεδελικό ήχο, αν και ακριβώς επειδή είναι κυκλοφορία του 25, έχει άλλη συμπεριφορά, δηλαδή δεν είναι αυτό το κλασικό, το, πώς να το πω, το αυθεντικό blues ψυχεδελικό, και αυτό όχι επειδή είμαστε στο 2025, γιατί μια χαρά γράφεται μουσική και ακούγεται όπως του τότε, αλλά περισσότερο επειδή το μέσο με το οποίο γράφεται αυτή η συγκεκριμένη μουσική, αυτό το συγκεκριμένο project, είναι το AI. Λοιπόν, όχι ότι δεν υπάρχει μουσικός από πίσω, υπάρχει κανονικά, αλλά κατά ανοιχτή ομολογία έχει χρησιμοποιήσει και τη βοήθεια για την ενορχίστρωση και για κάποια μέρη τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης. Λοιπόν, το αποτέλεσμα είναι απίστευτα εντυπωσιακό και άρτιο, και ωραίες μουσικές και ωραίες και τα φωνητικά και όλα δηλαδή στέκουν και είναι και πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, είναι ανάμεσά μας, θα το πάρουμε απόφαση. Μου στέλνει εδώ η φίλη Διονυσία, καλησπέρα Διονυσία μου, λέει, άσε λέει, δεν θα τα ξεχωρίζουμε στο τέλος. Και σκέφτομαι και λέω, μα δεν τα ξεχωρίζουμε τελικά στο τέλος. Πολλά από αυτά, δηλαδή έχεις μπει στη διαδικασία να εξασκείς το αυτί σου για το πώς ακούγεται το μουσικό αποτέλεσμα της τεχνητής νοημοσύνης. Είναι φοβερό και αυτό. Έχει το ενδιαφέρον του. Πάντως σε μένα αυτός ο ρυθμός και αυτό το στυλ, θα σας πω τι καλό έκανε, εκτός το ότι μου άρεσε πάρα πολύ σαν σύνθεση. Ότι μου θύμισε την Τέρια Γιλντιρή και τους Group Simzek. Εδώ μιλάμε για φρέσκο και πολύ πρωτότυπο και αυθεντικό πράγμα από την πολύ ωραία παρέα των Group Simzek. Ακούστε το ορχιστρικό Misket.

Ένα θαυμάσιο άλμπουμ από αυτή την πάρα πολύ ωραία παρέα. Στο Σάζι είναι η Ντέρια Γιλντιρίμ και η υπόλοιπη μουσική είναι όλοι τους ένας και ένας πάρα πολύ ωραία πλήκτρα, το παλικαράκι που είναι στα πλήκτρα. Και είναι ένας θαυμάσιος ορχιστρικός δίσκος, ξεκάθαρα ορχιστρικός, με κάποιες έτσι μικρές δόσεις φωνητικών, σαν αυτό εδώ το πολύ μικρό στιγμιότυπο που ακούσαμε στο κομμάτι Misket με τη φωνή της Ντέρια Γιλντιρίμ. Λοιπόν, ο τίτλος του δίσκου είναι «Γιάριν Γιόξα», που μεταφράζεται ως «Αν δεν υπάρχει αύριο». Και γράφουνε ακριβώς όπως είναι οι δρόμοι και το ύφος της ανατολίτικης τουρκικής παραδοσιακής μουσικής, αλλά με όλο αυτόν τον ψυχεδελικό folk rock ήχο που μόλις ακούσαμε. Πάρα πολύ ωραία δουλειά και ωραίο άλμπουμ. Θα ξανάρθουμε σε αυτό. Είναι μια κυκλοφορία του 2025. Λοιπόν, και μια ανάσα πριν το κλείσιμο του πρώτου μέρους της εκπομπής, αλλάζοντας λίγο ήχο έως πολύ, έρχομαι στο φίλο μου τον Χρήστο και στους Archangels Super Group, μέλη από τους Double Trouble του Stevie Ray Vaughan, αλλά και ο Doyle Bramhall, blues παίχτης ωραίος με Roger Waters, Mary Clapton και ο Charlie Sexton στα φωνητικά. Το κομμάτι λέγεται Living in a Dream από τον ομότιτλο δίσκο.

0: 2.
1: Η EnBlueNet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti. Ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
0: Σκέφτεσαι μενότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651 068 493.
2: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
3: Βρες πλυντήριο πιάτων Bosch 13 σερβίτσιων με σύστημα καλαθιών VarioFlex μόνο με 549 ευρώ και με δόσεις χωρίς πιστωτική. Και όλα τα πλυντήρια πιάτων Bosch, Neff και Pizzos σε σούπερ τιμές και με δώρο σερβίτσιο. Ηλεκτρονέτ.
0: Ηλεκτρονέτ Κολέτας, 28 Οκτωβρίου 75, Ιγουμενίτσα. Τηλέφωνο 26650 25239.
4: Κάθε πρωί μαζί σου ξυπνάει και η ζούγκλα. Όχι αυτή. Αυτή. Οργανώσου.
5: Pet Vet Pharma, το πιο ολοκληρωμένο pet shop και κτηνιατρικό φαρμακείο για όλα όσα χρειάζεσαι για τα αγαπημένα σου κατοικίδια και οικόσιτα ζώα.
4: Ζωοτεχνικές υπηρεσίες σε παραγωγικά ζώα και πλήρης γκάμα διατροφικών προϊόντων. Καλοπισμοί ζώων κατόπιν ραντεβού. Ακόμη, εμπόριο σε πουλάδες αυγοπαραγωγής και κοτόπουλα κρεοπαραγωγής.
5: Pet Vet Pharma. Για να τους έχεις όλους σε τάξη. 49 Μαρτύρων 107 στο Λαδοχώρι Γουμενίτσας. Τηλέφωνο 26653-06736 και 6937-150-284.

Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό 11 με 1. Κάθε βράδυ η Χαρούλα Νικολαίδου επιλέγει δίσκους από την παγκόσμια μουσική σκηνή και προσκαλεί τους μουσικόφιλους σε ένα μαγικό δίωρο αληθινής απόλαυσης. Δισκοπολείο Νιχάρης, ανοιχτό καθημερινά 11 με 1 το βράδυ. Μόνο για τους εραστές της μουσικής.

Δεύτερο μέρος της εκπομπής Δισκοπολίων, η Χάρης Ανοιχτό 11 με 1. Χαρούλα Νικολαίδου κοντά σας. Όσοι συντονιστήκατε τώρα στην παρέα μας, καλώς ήρθατε. Κανονικά η εκπομπή μας σήμερα με τις ωραίες αναφορές στο σήμερα και τις αναλαμπές από το παρελθόν. Ομορφιές έχουμε ακούσει από διάφορες περιοχές της Ευρώπης, από την Αμερική, από την Ανατολή. Θυμηθήκαμε τους Χάλας, τους Δέρια Γιλντιρί με Group Simzek, τους Archangels, τους Dirty Sound Magnet, τους Ελβετούς, αλλά και τους Λίτσεν από την Σουηδία. Πήγαμε λίγο στο παρελθόν και στους Γκάμα, τους Αμερικανούς, και λίγο Γουβενχάν και λίγο Screaming Trees. Και έτσι μπαίνουμε στο δεύτερο μέρος με την περίπτωση των Πολωνών Let's See Thin, που τους ακούμε πολύ αυτές τις μέρες, και επειδή εχθές έκανα αναφορά στην τελευταία τους δουλειά που δεν είχαμε ακούσει στον αέρα, για το λόγο αυτό λοιπόν ήρθα έτσι συνειδητά και σήμερα σε αυτούς και στον δίσκο Machine Called Life, που είναι η κυκλοφορία τους του 2025, ο δεύτερος τους δίσκος. Το τραγούδι είχε τον τίτλο Sailors. Και έτσι με πολύ ευχαρίστηση διαβάζω τον τρόπο με τον οποίο εκφράζεται το συγκρότημα για τη δουλειά του. Λέει, είμαστε, ο ήχος μας είναι αυτός που πάντοτε αγαπούσαμε να έχουμε, και αν τον χαρακτηρίζει μία λέξη είναι η λέξη openness, δηλαδή η ανοιχτότητα. Εξερευνούμε καινούρια πράγματα, είμαστε εδώ και είμαστε απόλυτα ειλικρινείς. Το Sailors, το γλυκό πικρό Sailors, μέσα από το δίσκο αυτόν. Και κάπως έτσι ξεκινάει το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Viber αριθμός για να επικοινωνούμε 697. 697-98-60-147. Email studio@ngradio.gr. Με βρίσκεται Χαρούλα Νικολαίδου με λατινικούς χαρακτήρες και H, το Χαρούλα, στα social τα διάφορα. Και συνεχίζουμε. Αφήνω το 2025, αφήνω τα τωρινά και πηγαίνω πίσω στο χρόνο, στο 1968, τόσο πίσω, για να βρούμε τον δίσκο Stand Up των Jethro Tull. Το 68 είναι που ξεκινούν να τον ηχογραφούν. Το 69 κυκλοφορεί. Έχουμε τον Ian Anderson, φωνή φλάουτο, στο 100% των συνθέσεων των κομματιών. Είναι μια πολύ έτσι χαρακτηριστική περίοδος αυτή, σε αυτό το δίσκο για τους Jethro Tull, γιατί ουσιαστικά είναι η απόλυτη αποχώρηση από τον blues rock ήχο τους σε κάτι καινούριο, που τελικά γίνεται και ο ήχος κατά τεθέν των Jethro Tull. Εδώ αυτά συμβαίνουν στο Stand Up. Είναι η ξεκάθαρη απόφαση του Ian Anderson να γράψει διαφορετικά. Ο λόγος λοιπόν που, και μάλιστα εξαιτίας αυτής της απόφασης, έχουμε και την αποχώρηση του κιθαρίστα τους, που είχε εντελώς blues κατεύθυνση και με αυτόν τον ήχο συμφωνούσε εκείνος, μιλάω για τον Mick Abrahams. Και τέλος πάντων δικαίωσε απόλυτα η ιστορία των Ian Anderson για αυτόν τον νέο ήχο. Και για πάμε να τον θυμηθούμε. We Used to Know, θαυμάσιο, ένα από τα θαυμάσια του δίσκου αυτού.

στο μεταξύ το πόσα κομμάτια. Εδώ πέρα καταρχάς αναγνωρίζεται ένα πρώιμο Aqua Long που θα ηχογραφηθεί και θα κυκλοφορήσει λίγο αργότερα. Έτσι δηλαδή αρχίζει και φαίνεται η γραφή του Ian Anderson και το προσωπικό του στυλ, ο ήχος του. Μέσα σε αυτό το δίσκο επίσης το Stand Up έχουμε αυτό το φανταστικό μπουρέ που είναι αυτός ο γαλλικός χορός του μεσαίωνα, του μπαρόκ τέλος πάντων στυλ, που ουσιαστικά διασκευάζει και φέρνει στα μέτρα του ο Ian Anderson. Δηλαδή έχουμε καινούργια στοιχεία μέσα στους Jethro Tull, αυτά που λέγαμε πριν, τα οποία είναι τόσο καλά και τόσο ταιριαστά και ωραία και αισθητικά όμορφα, που γράφουν ιστορία, ξεκάθαρα. Λοιπόν, αυτά με τους Jethro Tull, αλλά λέω να μείνω λίγο σε αυτή την περιοχή, την περίοδο, και να πάω έτσι λίγο πιο πίσω, στην Αμερική αυτή τη φορά και στους The Chocolate Watch Band, Καλιφόρνια και κλασικός ήχος της Καλιφόρνιας, ψυχεδελικός και γκαράζ ροκ της περίοδου εκείνης. Οι τύποι εδώ, οι μουσικοί, παίρνουν ένα κομμάτι λίγο πιο παλιό, το 65, από τους The Brogs, που ήταν ένα ωραιότατο καλιφορνέζικο και αυτό rock and roll συγκρότημα, και το διασκευάζουν στο δίσκο τους The Inner Mystic, που είναι και από τους πιο γνωστούς τους δίσκους. Το τραγούδι είναι το I Ain't No Miracle Worker.

Αυτή είναι η διασκευή των Chocolate Watch Band στο I Ain't No Miracle Worker, που λέει ο στίχος εν τω μεταξύ, δεν είμαι θαυματοποιός, δεν μπορώ

λαϊκό τραγούδι που έγραψε τη δεκαετία του 60 στα μέσα η περίφημη Buffy St. Mary, η οποία ήταν Ινδιάνα ουσιαστικά, και από αυτές τις γυναίκες που τη δεκαετία του 60 κάναν τη δική τους πορεία στη μουσική με τη δική τους γραφή, τους στίχους τους και την ψυχή τους στο χώρο της folk rock σκηνής. Το τραγούδι λέγεται Κοντάιν και η έμπνευσή του και η σύνθεσή του προέρχεται από το εξής περιστατικό. Στις αρχές, λέει, της δεκαετίας του 60, η Saint Mary προσβλήθηκε από βρονχική λίμωξη. Τότε λοιπόν ένας γιατρός της χορήγησε αγωγή με κοδεΐνη, που ήταν ένα οπιώδες παυσίπονο και αντιβυχικό. Εκείνη λοιπόν ξεκίνησε να το παίρνει σε μορφή ενέσεων και νόμιζε ότι πρόκειται για αντιβιωτικά και για βιταμίνες, αλλά μετά από μερικές εβδομάδες άρχισε να εμφανίζει συμπτώματα στέρησης μεταξύ των δόσεων. Η Saint Mary λοιπόν υποστηρίζει ότι ο αρχικός γιατρός δεν την είχε ενημερώσει για το φάρμακο και πιστεύει ότι σκόπευε να την κάνει, καθώς και όχι μόνο σε εκείνη αλλά και σε άλλα κορίτσια, εξαρτημένες έτσι ώστε να μπορεί να τις εκμεταλλευτεί. Λοιπόν, ξεπέρασε τον εθισμό της τελικά, αλλά αυτό την επηρέασε βαθιά. Ο πόνος της επιδεινώθηκε από ένα αίσθημα προδοσίας και προσωπικής παραβίασης. Για να αντιμετωπίσει λοιπόν αυτή της την εμπειρία και για να ειδοποιήσει και τους και να προειδοποιήσει, να ενημερώσει τον κόσμο, έγραψε το τραγούδι «Κοντάιν». Γράφτηκε, λέει, από απόγνωση αλλά και από οργή. Ήταν κουρασμένο από τον κόσμο και βγήκε από τα κόκαλα, βαρύ από εξάντληση και απογοήτευση και τραύμα, καταπίεση και παραβίαση. Λοιπόν, φοβερό το κόνσεπτ όλο, απίστευτη στίχη του Κοντάιν, θέλω να το ακούσουμε από δύο εκτελέσεις, γιατί έχει διασκευαστεί από πάρα πολλούς το Κοντάιν. Θα έρθω σε μία εκτέλεση από τους The Litter του 1967, αλλά μετά θα έρθω στην φοβερή διασκευή που κάνει ο G. Smith και ο LeBoy Bell το 2020, μια φοβερή blues εκδοχή αυτού του Κοντάιν. Λοιπόν, για πάμε να τα ακούσουμε από τους Litter.

0: Όπως είπα πριν και υποσχέθηκα, ακολουθεί ακόμα μία διασκευή στο Κοντάιν από την περίπτωση των G. Smith και του Leroy Bell. Είναι η στίχη απίστευτη. Ξεκινάνε με τη στροφή που λέει «Και η κοιλιά μου γουργουρίζει, το κεφάλι μου τρέμει. Νιώθω σαν να πεθαίνω και εύχομαι να ήμουν νεκρή. Να ζήσω μέχρι αύριο θα μου φανεί αιώνας. Γιατί θα παραπατώ, θα πέφτω και θα σηκώνομαι με κοδεΐνη, κοντάιν». Και είναι αλήθεια, είναι αληθινό για άλλη μια φορά. Και λέει «Stay away from the cities, stay away from the towns». Μείνε μακριά από τις πόλεις και μείνε μακριά από τα χωριά. Μείνε μακριά από τους άντρες που διακινούν την κοδεΐνη. Μείνε μακριά από τα μαγαζιά που προμηθεύονται το φάρμακο, γιατί
1: ενπλώ, ο πόνος σου 89,2.
0: From on codeine, for better your pain than be caught on codeine. And it's real one more time. Και συνεχίζει και λέει, θα ξεχάσεις ότι είσαι γυναίκα, θα ξεχάσεις τους άντρες. Δοκίμασέ το μόνο μια φορά και θα το δοκιμάσεις ξανά. Θα ξεχάσεις τη ζωή, θα ξεχάσεις το χρόνο και θα ζήσεις τις μέρες σου ως σκλάβα της κοδεΐνης. Και μετά τελειώνει λέγοντας, αν πεθάνω αύριο ένα πράγμα έχω κάνει. Έχω λάβει υπόψη την προειδοποίηση που έλαβα όταν ήμουν νέος. Η μοναδική μου ικανοποίηση που νιώθω όταν σκέφτομαι είναι ότι ζω τη ζωή μου χωρίς να υποκύπτω στο ποτό και είναι αλήθεια και είναι αληθινό για άλλη μια φορά. Πάμε σε ακόμα ένα κοντάιν.

Να βάλουμε το Κοντάιν στη λίστα με τα τραγούδια που θέλουμε να ξέρουμε σχεδόν όλες, αν είναι δυνατόν, τις διασκευές τους, γιατί είναι κομματάρα. Ο στίχος είναι αληθινός, η εμπειρία είναι αληθινή και το γράψιμο της Saint Mary Buffin είναι δυνατός πάρα πολύ. Λοιπόν, αυτά με το Κοντάιν, αυτά με τις δύο διασκευές που ακούσαμε μόλις. Θα σας πάω, έτσι ωραία να λαμπεί τώρα αυτή, θα σας πάω στη Σουηδία, αλλά δώστε βάση. Θα σας πάω πίσω στο 2012, στο ένατο άλμπουμ για τους Europe, τους Σουηδούς, οι γνωστοί, Final Countdown και τα λοιπά. Αλλά εδώ έρχομαι στο 2012, στο άλμπουμ Bag of Bones, στο οποίο συμμετέχει και ο Τζο Μποναμάσα σε ένα κομμάτι, και είναι και ο λόγος που αλλάζουν και παραγωγό ο Τζο Μποναμάσα, η Europe. Λοιπόν, το τελευταίο track του δίσκου αυτού έχει τον τίτλο Bring It All Home και ουσιαστικά είναι ένα μεγάλο ευχαριστώ των Europe προς τους φαν τους, προς όλους τους ανθρώπους που τους στήριξαν κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Το κομμάτι προήλθε από ένα jam που είχαν μεταξύ τους πίσω στο 1990 και η στίχη είναι εμπνευσμένη από την ταινία The Last Waltz του 1978. Το The Last Waltz ήταν ουσιαστικά η τελευταία συναυλία που είχαν δώσει η The Band, η θρυλική αυτή ταινία, παύλα συναυλία, με σκηνοθέτη το Σκορτσέζε, όπου ανεβαίνουν πάνω σε σκηνή όλοι οι Αμερικανοί γνωστοί, και όχι μόνο Αμερικανοί, κάτσε να σκεφτώ. Το μεγαλύτερο μέρος είναι Αμερικανοί μουσικών, ως αποχαιρετιστήρια συναυλία τέλος πάντων της μπάντας προς τον κόσμο. Είναι θρυλικό και το live και η ταινία αυτό, το The Last Waltz. Λοιπόν, αυτή η προβολή της ταινίας ήταν που ενέπνευσε τους στίχους του τραγουδιού και το ότι και κλείνει το δίσκο τους, όπου είναι σαν αποχαιρετιστήριο, αλλά είναι και ένα τεράστιο ευχαριστώ προς όλους τους ανθρώπους που αγαπήσανε τους Europe. Για να το θυμηθούμε, και νομίζω έχουμε πάρα πολύ καιρό να ακούσουμε το συγκρότημα.

καλά εντωμεταξύ, ένα φανταστικό και ωραιότατο παίξιμο από, στην κιθάρα από τον John Norum, που εκτός των άλλων έχει συνεργαστεί και παίξει με Glenn Hughes, Michael Schenker και πολλούς άλλους σπουδαίους και αγαπητούς, John Sykes, Richie Blackmore. Αυτές είναι οι επιρροές του. Άλλος, Tempest, Joy Tempest, blues, έτσι, πολύ, και hard rock. Και ο δίσκος των Europe αυτός του 12, Bag of Bones, είναι ένας ωραιότατος hard rock αλλά και blues rock δίσκος. Αυτό το γλυκό και όμορφο Bring It All Home. Λοιπόν, μιας και είπα blues, για να έρθω σε ένα έτσι νιάτο ή μια πιο νεαρή περίπτωση της blues σκηνής από τη Βρετανία. Αυτή τη στιγμή είναι 37 ετών ο Jack Broadbent, τον οποίο έχουμε ξανασυναντήσει, και είναι ένα ταλαντούχο παιδί που ήδη, δηλαδή εδώ και πολλά χρόνια πίσω, καμιά δεκαπενταριά χρόνια πίσω, έχει αναδειχθεί ως ένας από τους πιο ωραίους και master of the slide guitar, new master of the slide guitar blues κιθαρίστες. Λοιπόν, και έχει ανοίξει συναυλίες σε Lynyrd Skynyrd, σε Peter Frampton, στον Ronnie Wood, και βεβαίως οι δικές του συναυλίες και οι δικές του δισκογραφικές δουλειές. Ακούστε τώρα ένα ατμοσφαιρικό ωραιότατο παίξιμο πίσω στο 2015, δηλαδή τότε ήταν 27 χρονών, 26, από το δίσκο Along the Trail of Tears. Making My Way λέγεται το κομμάτι. Για να τον προσέξουμε ξανά.

και 15 δευτερόλεπτα για να σβήσει τελείως ο ήχος που βγαίνει από το ηχείο της κιθάρας. Ωραία είναι αυτά τα... Ωραίες είναι αυτές οι ηχογραφήσεις και αυτές οι αποφάσεις. Λοιπόν, Making My Way Jack Broadbent από το 2015. Ωραιότατος, μπλούζι και αυθεντικότατος. Λοιπόν, πλησιάζουμε σιγά σιγά προς το κλείσιμο της εκπομπής. Χαιρετώ τη φίλη μου τη Μαρία από την Κρήτη, τη Μαγκονάκη, το φίλο μου τον Γιώργο και το φίλο μου τον Μάικ από τη Θεσπρωτεία. Καλησπέρα Κωνσταντίνα μου από την Πάτρα, Χρήστο, Κρυς Φολιτόπουλε, Χρυσόστομε, Κωνσταντίνε, Παναγιώτη, Άννα. Την καλησπέρα μου στον Μπιλ, τον Αργύρη. Καλησπέρα Αλεξάνδρα μου, καλησπέρα Αναστασία. Ευχαριστώ πάρα πολύ παιδιά για τα μηνύματα. Την καλησπέρα μου στη Λίδα. Χαιρετώ τον Άλεξ και έχω τώρα μια πολύ έτσι ωραία περίπτωση από το 1965, έτσι πάμε πάλι πίσω στα παλιά, και την περίπτωση του Carl Walden και των Humans. Λοιπόν, γυρίζοντας πίσω σε αυτή την χρονιά, βρίσκουμε αυτό το κλασικό που είναι κάποιες περιπτώσεις που έχουν βγάλει ένα δισκάκι, άντε δύο δισκάκι στην κυριολεξία, 45, δηλαδή ένα single μπροστά στην πρώτη πλευρά, ένα single στη δεύτερη. Η συγκεκριμένη περίπτωση έχουν βγάλει δύο, άρα 4 τραγούδια και τέλος. Και υπάρχει μια πολύ ωραία συλλογή που λέγεται Lost Innocence, χαμένη αθωότητα, Garbax 1960s Punk and Psych. Και είναι περιπτώσεις τέτοιων 45 και singles που είναι εκεί πίσω από τη δεκαετία του 60, που είναι και σπάνια και μοναδικές περιπτώσεις. Δηλαδή να είναι ένα, άντε δύο 45. Λοιπόν, το I'll Never Let You Go είναι μια τέτοια περίπτωση. The Humans, Carl Walden. Με την καλησπέρα μου στο φίλο μου το Στέλιο που ήρθε στην παρέα μας, τον Time Traveler, το αφιερώνω κιόλας γιατί αγαπάει αυτή την περίοδο πολύ. Λοιπόν, κομματάρα αυτό εδώ, για ακούστε.

Ιλιάδες λέγονται οι τύποι αυτοί εδώ, Αμερικανοί. Pale Rising το κομμάτι. 2025 δουλειά, ωραιότατη.

0: Και κάπως έτσι φτάνουμε στο κλείσιμο της απόψινής μας εκπομπής. Πολλά και διάφορα ακούσαμε σήμερα, βόλτες διάφορες σε πολλές και διαφορετικές χρονολογίες και δεκαετίες. Όμορφα και πολύχρωμα. Και λέω να κλείσω με ένα live από το 1981 και μια συναυλία στην Κίνα συγκεκριμένα, του Ζαν Μισελ Ζαρ, που ονομάζεται Le Concerts in Xin 1981, στα γαλλικά είναι ο τίτλος. Και ανάμεσα στα 15 ηχογραφημένα κομμάτια αυτού του live, λέω να σταθούμε στο κομμάτι Lovertouri, Overtura δηλαδή. Και με αυτόν τον τρόπο να σας καληνυχτήσω, να σας αποχαιρετήσω και να ανανεώσω το ραντεβού μαζί σας αύριο στις 11 κανονικά εδώ στον αέρα του NG Radio. Ευχαριστώ από καρδιάς για το παρόν σας μέσα από τα μηνύματα και το chat εδώ, αλλά και το Viber και το email του σταθμού. Σας ευχαριστώ λοιπόν, καλή ξεκούραση. Μην ξεχνάτε το αρχείο εκπομπών πάντοτε στη διάθεσή σας, να ανατρέξετε σε ό,τι κομμάτι θέλετε να ξαναθυμηθείτε και να ακούσετε και πάλι. Την αγάπη μου, φιλιά πολλά σε όλους. Ζαν Μισελ Ζαρ για το κλείσιμο της εκπομπής.
1: 它象征着光明与黑暗的对比，然而又紧密相连，不可分离。现在让我们用热烈的掌声，请姚尔先生为我们演奏。

0: τα αντιλαμβάνεσαι. Δεν τα αγγίζεις, αλλά τα αισθάνεσαι. Αρώματα, γλυκά, λουλουδένια, ανατολίτικα ή σαγηνευτικά με προορισμό το Ρις. Risaromata.gr. Βρες αυτό που σε χαρακτηρίζει, που χαρίζει ζεστασιά στο χώρο σου. Αρώματα τύπου, εφερία έλαια, κρέμες σώματος και λάδια, κεριά και αρωματικά χώρου. Ρις, Ευαγγελιστρίας 8 Ιγουμενίτσα και online αγορές στο ris.pavlaaromata.gr.
1: Η παράσταση «Η κίτρινη ταπετσαρία» της Charlotte Perkins Gilman σε παραγωγή Duke Productions το Σάββατο 9 Πέμπτου στις 9 το βράδυ στο Θέατρο Φάος στην Ιγουμενίτσα.
2: Σκέφτεσαι με νότες? Η ζωή σου έχει άλλο ρυθμό. Βρες ό,τι σε κάνει να χαμογελάς εδώ. Vision of Sound. Μουσικά όργανα. Ήδη studio recording. Επαγγελματικός ήχος και φωτισμός. Αναλαμβάνουμε μελέτες χώρου και εγκαταστάσεις και καλύπτουμε πλήρως κάθε εκδήλωση με ήχο και φωτισμό. Vision of Sound. Νάστος Θωμάς. Έχουμε το ρυθμό μέσα μας. Στα Ιωάννινα, Ναπολέοντος Ζέρβα 78 και στο visionofsound.gr. Τηλέφωνο 2651-068-493.
3: Ψηλά, στην πλατεία του χωριού, ο αέρας μυρίζει φύση και παρέα. Και το κέφι ανάβει στο μουσικό γαστροκαφέ Νελόντζα. Εδώ κάθε μέρα είναι σημαντική. Είναι το σημείο συνάντησης. Ζεστές παρέες, γεύσεις γεμάτες παράδοση, άρτια εξυπηρέτηση και θέα που κόβει την ανάσα. Μουσικός γαστροκαφενές Λόντζα, στο Φινίκη Θεσπρωτείας, όπου η καρδιά της παράδοσης χτυπά δυνατά. Τηλέφωνο και κρατήσεις 694-715-7523. Ανοιχτά Σαββατοκύριακα από τις 11 το πρωί.
4: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κεσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα, προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Deutsche Welle, DW. Κάθε μεσημέρι μαζί σας στις 2 ώρα Ελλάδας. Επισκεφτείτε μας και στο διαδίκτυο. Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
7: Υποκατάρρευση εκεχηρία μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών. Ποικίλες αντιδράσεις στην επίσκεψη του Βάντεφουλ στην Αθήνα. Το κλείσιμο της ελληνικής εκπομπής της Deutsche Welle στις διμερείς επαφές. Εκδήλωση μνήμης σήμερα σε ολόκληρη τη Γερμανία για το θάνατο 2 ανθρώπων χθες στη Λειψία μετά από επίθεση νεαρού με αυτοκίνητο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle. Στο στούντιο σήμερα είναι η Μαρία Ριγούτσου. Έντονες διεθνείς αντιδράσεις έχει προκαλέσει η επίθεση του Ιράν εναντίον των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων. Ο Βρετανός Πρωθυπουργός, κ. Στάρμερ, έκανε έκκληση για αποκλιμάκωση και τόνισε πως η Τεχεράνη πρέπει να συμμετάσχει με σοβαρότητα στις διαπραγματεύσεις προκειμένου να διασφαλιστεί η διατήρηση της εκεχηρίας στη Μέση Ανατολή και η επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης διπλωματικής λύσης. Επίσης, το Υπουργείο Εξωτερικών της Σαουδικής Αραβίας εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία. Όπως έγινε πριν από λίγο γνωστό, ο Ιρανός Υπουργός Εξωτερικών, Αμπάς Αραχτσί, μεταβαίνει σήμερα στο Πεκίνο για να συζητήσει τις εξελίξεις πάνω στο θέμα. Περισσότερα θα ακούσουμε από τον ανταπακριτή μας στην Ιερουσαλήμ, Γαβρίλ Χαρίτο.
8: Οι χθεσινές αλλεπάλληλες πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν κατά των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές, κυρίως στη βιομηχανική ζώνη της Φουτζέιρα, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 3 Ινδοί εργαζόμενοι, ενώ παράλληλα επλήγει πολυκατοικία στο βόρειο τμήμα του Σουλτανάτου του Ομάν, τραυματίζοντας 2 πολίτες. Τις Ιρανικές επιθέσεις καταδίκασαν οι χώρες της περιοχής, συμπεριλαμβανομένου και του Κατάρ, με την Εμμυρατινή κυβέρνηση να δηλώνει ότι θα ανταπαντήσει. Είναι διάχυτη η αίσθηση ότι η εκεχηρία ανάμεσα στο Ιράν και τις ΗΠΑ Πολιτείες θα καταρρεύσει σύντομα. Ενδεικτική του κλίματος είναι η δήλωση τριών Αμερικανών αξιωματούχων σήμερα στο Reuters ότι το Ιράν είναι ακόμα σε θέση να κατασκευάσει πυρηνική βόμβα μέσα στους επόμενους 9 με 12 μήνες, εκτίμηση ταυτόσιμη με εκείνη που ίσχυε παραμονές του πολέμου των 12 ημερών τον περασμένο Ιούνιο. Η πολεμική ένταση στα Εμιράτα έχει μετακυλήσει και στο Ισραήλ, όπου από χθες το απόγευμα η χώρα έχει αυξήσει τον βαθμό επιχειρησιακής ετοιμότητας, ενώ εντύπωση προκαλεί αναφορά του CNN ότι χθες η Εμιρατινή αεράμινα ενισχύθηκε και από τον Ισραηλινό σιδερένιο θόλο, συστοιχίες του οποίου έχουν μεταφερθεί από το Ισραήλ στα Εμιράτα ήδη από την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν. Στο Ισραήλ έχουν αρχίσει σταδιακά να ανοίγουν τα καταφύγια. Το Ισραηλινό Κισέα θα συνεδριάσει αύριο το απόγευμα, αλλά όπως αναφέρουν τα κρατικά μέσα, σήμερα θα πραγματοποιηθούν αλλεπάλληλες συνεδριάσεις κυβερνητικών και στρατιωτικών αξιωματούχων εν ώψη της επανέναρξης των επιχειρήσεων κατά του Ιράν. Από την Ιερουσαλήμ, για την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle, Γαβρίλ Χαρίτος.
7: Εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Αρμενίας συμφώνησαν να εμβαθύνουν τη συνεργασία τους σε διάφορους τομείς. Η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν και ο πρωθυπουργός της Αρμενίας Νικόλ Πασινιάν υπέγραψαν σήμερα στο Ερεβάν διάφορες συμφωνίες, μεταξύ των οποίων στους τομείς των μεταφορών, της ενέργειας και της ψηφιακής τεχνολογίας. Επιπλέον, οι Βρυξέλλες υποσχέθηκαν στο Ερεβάν περαιτέρω στήριξη για την προστασία των επικείμενων κοινοβουλευτικών εκλογών, καθώς και στήριξη σε θέματα άμυνας εναντί κυβερνοεπιθέσεων και εκστρατιών παραπληροφόρησης. Να αλλάξουμε θέμα και να έρθουμε στη χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών Γιώχαν Βάντεφουλ στην Αθήνα και στη συνάντησή του με τον ομολογό του Γιώργο Γεραπετρίτη. Κύριο θέμα των διμερών επαφών ήταν θέματα άμυνας και εξοπλισμών, ενώ σήμερα από το γερμανικό τύπο στυλιτεύεται το γεγονός ότι παραλήφθηκε επίσκεψη που σχετίζεται με τα θύματα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα. Κύριο θέμα των συνομιλιών των δύο πλευρών ήταν εκτός από τα εξοπλιστικά και η απόφαση της διοίκησης της Deutsche Welle να κλείσει το ελληνικό πρόγραμμα, τη μόνη από τις 32 γλώσσες που εκπέμπει, στο τέλος του χρόνου. Σχετικά με τις αντιδράσεις στην επίσκεψη Βάντεφουλ, στην Αθήνα ακούμε τώρα τη Δήμητρα Κυρανούδη.
9: Η χθεσινή επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα επιβεβαιώνει τον στενό συντονισμό μεταξύ Βερολίνου και Αθήνας και τις καλές σχέσεις μεταξύ των δύο χωρών, με έμφαση πλέον σε μια κρίσιμη γεωπολιτικά περιοχή και την πιθανή συμμετοχή και των δύο χωρών σε πιθανή διεθνή αποστολή στα στενά του Ορμούζ υπόωρους. Στο επίκεντρο βρέθηκε η αμυντική συνεργασία, με τις δύο πλευρές να επιθυμούν εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας συγκεκριμένα, με τη Γερμανία να έχει εκδηλώσει ανοιχτά ενδιαφέρον για πώληση νέων εξοπλιστικών συστημάτων. Απέχουμε όμως από αυτό, λένε διπλωματικές πηγές, και η Ελλάδα ζητά ανοιχτά πολιτικές διαβεβαιώσεις από τη Γερμανία για την Τουρκία. Ο γερμανικός τύπος σχολιάζει σήμερα όμως ότι απούσα από την επίσκεψη Βάντεφουλ ήταν ιστορική μνήμη, με φόντο τις πρόσφατες φωτογραφίες της Κεσαριανής που καταμαρτυρούν πόσο ζωντανό είναι το θέμα της κατοχής μέχρι σήμερα. Τις ελληνογερμανικές συνομιλίες απασχόλησε και το ζήτημα της σχεδιαζόμενης διακοπής της λειτουργίας του ελληνικού προγράμματος της Deutsche Welle, με τον Έλληνα Υπουργό να θέτει το θέμα ανοιχτά στη συνέντευξη τύπου, λέγοντας ότι κάτι τέτοιο δεν συνέβη ούτε την περίοδο της δικτατορίας. Ο Γερμανός Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του εξέφρασε προσωπικά τη λύπη του, κάνοντας αναφορές στις μασικές αντιδράσεις που υπάρχουν στην Ελλάδα και οι οποίες έχουν φτάσει μέχρι και τη Γερμανία. Από το Βερολίνο για την Deutsche Welle, Δήμητρα Κυρανούδη.
7: Εδώ το Deutsche Welle από τη Βόνη, ολοκληρώνω το δελτίο με άλλες ειδήσεις. Εκδηλώσεις μνήμης σε ολόκληρη τη Γερμανία οργανώνονται σήμερα μετά την επίθεση ενός 33χρονου Γερμανού στη Λειψία. Ο νεαρός σε κατάσταση αμόκ επιτέθηκε χθες με το αυτοκίνητό του σε περαστικούς σε πεζόδρομο στο κέντρο της πόλης. Δύο άνθρωποι 63 και 77 ετών έχασαν τη ζωή τους, ενώ άγνωστος παραμένει ο αριθμός των τραυματιών αλλά και των κινήτρων του δράστη. Τουλάχιστον 26 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη σε εργοστάσιο πυροτεχνημάτων στην κεντρική Κίνα. Σύμφωνα με ανακοίνωση των κινέζικων αρχών, 61 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν κατά την έκρηξη που σημειώθηκε χθες στο εργοστάσιο της πόλης Λιουγιάνγκ στην επαρχία Χουνάν. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε το δελτίο ειδήσεων της Deutsche Welle.
10: Το θέμα της ημέρας.
11: Το βράδυ της Παρασκευής, λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, οι ουρές έξω από τα κλαμπ γίνονται όλο και μεγαλύτερες. Όπου παίζεται ηλεκτρονική μουσική, εκτός από το αλκάλ, συχνά εμπλέκονται και άλλα ναρκωτικά. Ακόμα και αν δεν θέλει κανείς πραγματικά να μιλήσει γι' αυτό. Rave χωρίς και τα μην είναι βαρετό. Έτσι δεν είναι? Να απαγορευτεί? Όχι, αλλά η πλειονότητα του κόσμου σίγουρα δεν θα ήταν υπέρ της νομιμοποίησης. Η κετομίνη στην πραγματικότητα είναι παυσίπονο και αναισθητικό. Εν τω μεταξύ χρησιμοποιείται και στη θεραπεία της κατάθλιψης. Επειδή έχει επίσης παρεστησιοπόνο δράση, έχει γίνει όλο και πιο δημοφιλή στην ευρωπαϊκή σκηνή των πάρτι τα τελευταία χρόνια. Αυτός ο άντρας έκανε χρήση κεταμίνης για χρόνια, ειδικά το Σαββατοκύριακο. Όταν παίρνει κανείς μεγαλύτερες δόσεις, ησυχάζει και δεν σκέφτεται πλέον τα προβλήματα που τον αγχώνουν στην καθημερινή ζωή. Απλά τα αγνοεί. Όμως η κεταμίνη δεν είναι ακίνη, λέει η γιατρός Άινα Μούμπι. Τους καλοκαιρινούς μήνες βρίσκεται σε μεγάλες εκδηλώσεις rave με την ομάδα πρώτων βοηθειών για να βοηθήσει ανθρώπους μετά από υπερβολική δόση κεταμίνης. Η δράση της κεταμίνης μπορεί να επηρεάσει το άτομο και να φτάσει σε μια κατάσταση στην οποία ξαφνικά δεν έχει πλέον κανέναν έλεγχο πάνω στον εαυτό του. Αυτό είναι γνωστό και ως K-Hall. Αυτές είναι συνήθως καταστάσεις μικρής διάρκειας, αλλά οι άνθρωποι καταραίουν και δεν υπάρχει σχεδόν καμία διαφορά από άλλες παρόμοιες καταστάσεις που συμβαίνουν με τα ναρκωτικά. Στη μαύρη αγορά η κεταμίνη είναι φθηνότερη από το αλκοόλ και πολλοί πιστεύουν ότι είναι επίσης λιγότερο επιβλαβής. Αλλά αυτό είναι μία πλάνη. Μακροπρόθεσμα αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βλάβη της ουροδόκου κύστης. Σοβαρή, μη αναστρέψιμη βλάβη. Αλλά αυτό που μετράει για τους χρήστες είναι ότι η κεταμίνη μπορεί να άρει τις κοινωνικές αναστολές. Εμείς οι Νορβηγοί υποφέρουμε γενικά από κοινωνικές αναστολές. Γι' αυτό και οι άνθρωποι πίνουν τόσο πολύ αλκοόλ σε αυτή τη χώρα. Από τις αρχές του 2026, η κατοχή κεταμίνης για μη ιατρικούς σκοπούς απαγορεύεται στην Νορβηγία. Το μεγαλύτερο μέρος της κεταμίνης εισέρχεται παράνομα στη χώρα σε μορφή δισκίων, συνήθως μέσω ταχυδρομείου. Οι νορβηγικές θηλωνιακές αρχές δυσκολεύονται πολύ να ανταποκριθούν. Οι κατασχετήσεις ποσότητες αυξάνονται χρόνο με το χρόνο. Παλιότερα κάποιες χρονιές είχαμε το πολύ ένα ταχυδρομικό δέμα στο οποίο ήταν κρυμμένα 5 με 6 γραμμάρια. Το 2025 κατασχέσαμε με μονωμένα δέματα με έως και 5 κιλά κεταμίνης. Βλέπουμε ξεκάθαρα πως υπάρχει μια νέα εξέλιξη. Ο μακρύς χειμώνας και ο φόβος της μοναξιάς. Υπάρχει ο φόβος ότι ναρκωτικά όπως η κεταμίνη θα συνεχίσουν να βρίσκουν αγοραστές στην Νορβηγία και στο μέλλον.
12: Ακούσατε τη Deutsche Welle. Περισσότερα στο dw.com.

0: Glow 89,2.
1: Η Enplonet, πάντα δίπλα σας, με υπεύθυνες εξειδικευμένες τεχνικές εγκατάστασης και ελέγχου, υπενθυμίζει ότι τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος για τη συντήρηση των δικτύων στην επιχείρησή σας. Προετοιμάζει ξενοδοχεία, τουριστικά καταλήμματα, εστιατόρια, κάμπινγκ, γραφεία ταξιδίων, καντίνες, ώστε να υποδεχτούν τη νέα σεζόν εξοπλισμένα. Με ασύρματο ίντερνετ, κάμερες ασφαλείας, κεραιοσυστήματα παντός τύπου, συστήματα Unify της Ubiquiti, ειδικές τιμές για πολυκατοικίες. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 65 100 340 και στο enplonet.gr.
2: Όταν μπήκαμε στο χορό, νόμιζα πως δεν θα καώ. Τώρα ξέρω το μυστικό. Μην το πεις πως το πάω εγώ. Όλοι αναστενάριδες πονάνε ακριβώς όσο κι άλλοι. Κι εγώ τεματοκρατάνε. Κι εγώ τεματοκρατάνε.

Νόμιζα πως δεν θα καώ, τώρα κάνω ό,τι μπορώ. Να ξεχνιέμαι και να ξεχνώ, κι όλο λέω θα φύγω. Τελευταία φορά που καίγομαι για σένα.

0: Διπλό 89,2.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.